Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Some folks like to get away.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: 989.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύση.

0: Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daovin.gr.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό. Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Αλφα 94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την κορυφή κατέκτησε για άλλη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματο σεισμίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τα συγχαρητήριά του στον Χρυσό Ολυμπιονίκη έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στις πληγήσεις πόλεις, διασώστες επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας μια 39χρονη γυναίκα σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε ίσχυ τίθεται σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Προφυλακίστηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν μετά την απολογία της ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Οι δικαστικές αρχές έκριναν την κατηγορούμενη προφυλακιστέα, θεωρώντας την ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση. Η 46χρονη αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στη φωνική επίθεση. Στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη θα τελεστεί η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας του σπουδαίου διανοούμενου είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λένε συγγενείς και φίλοι, στον σπουδαίο ηθοποιό και καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Αντί Στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα του 2026, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα, σε μια στενή λωρίδα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη της ολικότητας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Μόνο ορισμένα τμήματα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν μια πολύ μικρή κλίμακα μερική έκλειψη. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε πύρκα τα πλοίου υπό σημαία Παναμά, που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάσταση με το Ιράν πάει καλά, ισχυριζόμενος ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 83 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσεσεκά 1948 στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Λέμε και τα βασικά, ξεκινάμε.
0: Το στρογγυλοποιείς πάλι.
1: Βέβαια.
0: 9 και 7, 9, 6 και 34.
1: Και 35 και 36.
0: Εκείνος, Αντρέας Πετρόπουλος.
1: Και εκείνος, Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Και
1: ο ένας από την Καλαμάτα, ο άλλος από την Ορεινή Κορινθία.
0: Από ποιού?
1: Εννοείται.
0: Ορεινή Κορινθία.
1: Πάνω από τη λίμνη της Συμφαλίας.
0: Και εκεί σε έχω.
1: Γιατί με έχεις?
0: Η μανούλα μου από Νεμαία ήτανε.
1: Από Νεμαία.
0: Ναι. Θα βγάλουμε, θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Θα πάρουμε, γιατί έχει μέρες Νεμαίας. Θα πάρουμε για τρίγο, οινοποιία κτλ.
1: Κάνα πανηγύρι, έχει να πάω.
0: Έχει δελεπεντά μου στο. Έχει και γιορτές.
1: Πού?
0: Νεμαία μέσα.
1: Ναι, ναι. Γουνοπούλες και τα λοιπά.
0: Γουνοπούλα και αυτά. Oh. Ναι.
1: Κόλαση.
0: Ακριβώς όπως το πες. Ακριβώς όπως το πες. Έχει και την Παναγία, και την Παναγία των Βράχων. Έτσι.
1: Είναι στη μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Ναι. Λιγότερο είναι.
1: Ναι. Καταλάβες. Δεν έχει αλκοτές το βράδυ εκείνη την ώρα που θα γυρνάς.
0: Δεν γυρνάς, οπότε δεν έχεις φόβο.
1: Και να σου κάνει το τεστ, θα βγει γουρνοπούλα μπροστά. Δεν θα βγει το αλκοόλ, καταλαβαίνεις. Δεν σε γράφει για.
0: Ναι, γιατί
1: για γουρνοπούλα.
0: Θα σου βγάλει χοληστερίνη με τη μία.
1: Εντάξει, θα πάω σε ένα νοσοκομείο. Οκ.
0: Στη ρύθμιση του οίκου είναι το Σαρδάμ που έμεινε, νομίζω. Οκ, Κωνσταντίνος Ρέκα. Λοιπόν, πάμε Α989 μαζί μέχρι τις 11. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος. Λοιπόν, έτσι, τρέλανε τα κοντέρ πάλι ο Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, τέταρτο σερί ευρωπαϊκό χρυσό στο Μήκος. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Επειδή έχω κάνει πρωταθλητισμό και το ξέρω, και επειδή, ξέρεις, αυτό που με δυσκόλεψε εμένα ήταν ότι ήμουν χαβαλές, ρε παιδί μου, ότι μου άρεσε αυτό και ήταν, έβγαινε
1: δεν
0: μπροστά.
1: Δεν το πιστεύω, ήσουν καβαλές.
0: Έλα, ναι. Ναι, αλλά το κατάφερα, πήρα πολλά, έτσι. Μπράβο, είχα σαρώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν, ξέρεις, το που με δυσκόλεψε. Εδώ όμως, αλλά το γούσταρα. Και αυτό ήταν το άθλημα. Και αυτό που κάνει ο Τεντόγλου, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι πάνω απ' όλα γουστάρει αυτό που κάνει. Και αυτό είναι το μυστικό στον πρωταθλητισμό. Έτσι, δηλαδή, θυμάσαι εκείνο το παλιό, έτσι, σλόγγαν που είχε περάσει επί Πασόκ, μου φαίνεται. Αγαπώ τον αθλητισμό και προσπαθώ.
1: Αυτά είναι.
0: Πασοκάρα.
1: Σοσιαλιστικό.
0: Σοσιαλιστικό. Είναι. Αγαπώ τον αθλητισμό.
1: Τη μήτρα του σοσιαλισμού.
0: Έτσι. Δεν είχε τις σχετικές αφίσεις. Ήταν πιο εξυγχρονιστικό το.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν Ανδρέο Παπανδρεϊκό. Δεν ήταν.
0: Σε αγαπώ τον.
1: Δεν ήταν αυτά τα ημιτασιόν του Σιμίτη μετά και τα λοιπά.
0: Όχι,
1: ήταν original.
0: Ναι, ναι. Θα πάρουμε τον Πανταγιά, τον Γιώργο.
1: Υπάρχει ο Πανταγιάς.
0: Αμέ. Και γράφει και αρθρογραφεί και θα τον πάρουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Πού, δεν το έχω δει, δεν το έχω.
0: Είχε αρθρογραφήσει στο Βήμα τελευταία φορά. Ναι, ναι, πολύ ενεργό.
1: Σε τι γραμμή είναι ο Πανταγιάς?
0: Νομίζω ότι είναι ρεαλισμού.
1: Όπα.
0: Θα μας τα πει, θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Δεν
0: το έχω.
1: Είναι δηλαδή για να κάνουμε κυβέρνηση.
0: Ρεαλισμό, δεν ξέρω.
1: Κάτσε,
0: ναι, θα μας το πει τώρα. Θα τον
1: αποκτήσω.
0: Λες να τον πάρουμε μετά. Δεν θα προλάβω σήμερα. Μπορεί να τον πάρουμε αύριο.
1: Και σήμερα να προλάβουμε.
0: Δεν ξέρεις.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα μας ακούει. Μπορεί.
1: Θα δούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Λες σήμερα, νομίζω ότι είναι η ώρα δύσκολη, η ώρα της εφορίας.
0: Έχει. Ναι. Έχει γίνει.
1: Είναι δύο δύσκολες στιγμές. Του χωρισμού η ώρα και η ώρα της εφορίας.
0: Και της ώρας της εφορίας.
1: Που συναντάς της νέας γνωριμίας κάθε χρονιά.
0: Ναι.
1: Λες, κάτσε να τη δω.
0: Μια νέα σχέση.
1: Μια νέα σχέση. Ναι, ναι, ξεκινάει. Είναι. Πόσες δόσεις θα μου κάνει και τέτοια.
0: Πώς το πάει. Λοιπόν, εκεί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει μια σύγχυση,
1: ναι,
0: με τη χρήση του Άιρις.
1: Α, μάλιστα. Γιατί μέσω Άιρις πληρώνεις εφορία? Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Αυτό δεν το έχω κάνει. Έτσι κι αλλιώς δόσεις βάζω.
1: Παίρνεις το τηλέφωνο του. Ποιος είναι υπουργός? Του
0: Πιερακάκη.
1: Του Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το τηλέφωνο και τα βάζεις απευθείας.
0: Α, κατευθείαν στο Άιρις το σκέφτεσαι. Και το χρεώνεις στο Πιερακάκη. Με Άιρις.
1: Του τα στέλνεις κατευθείαν.
0: Ναι, ξέρεις ποιος είχε.
1: Να μην σου πω και του Μητσοτάκη δηλαδή τώρα. Να του στείλει Άιρις.
0: Και να μην έχει κόψει απόδειξη.
1: Να του στείλει Άιρις, να του πει ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνω μια παραπάνω δουλειά και με στέλνει να πληρώσω 8.000 εφορία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και του στέλνει.
1: Θα σα ειδοποιήσουμε.
0: Ναι. Και του στέλνει 2.000 έτσι που ξέρει εκεί, χωρί απόδειξη.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω. Δηλαδή, τι επιδημία είναι αυτή με του πρωθυπουργού που τρώνε τούμπε και τραυματίζονται στον αθλητισμό? Τι επιδημία είναι αυτή? Λοιπόν, μετράω. Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι, πω, θυμάσαι το περίφημο σούτ εκείνο που πήγε να κάνει.
1: Που γλίστρησε. Ναι. Κοίταξε, αυτός ήταν πραγματικά άτυχος. Γλίστρησε στο χορτάρι γιατί δεν είχε καλά παπούτσια.
0: Παπούτσια
1: όπως, ναι, όπως πατάει με το αριστερό, γλιστράει, ναι, και του γυρνάει το πόδι όταν πήγε να σουτάρει. Ναι. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Χαρακτηριστικό.
1: Δεύτερο τώρα.
0: Έχει αποτυπωθεί.
1: Είδες πόσο διαβασμένος είμαι. Δεύτερο. Γυρνάει μια μέρα σπίτι του ο Σαμαράς, πρωθυπουργός και αυτός, και βλέπει το γιο του να παίζει μπάσκετ.
0: Με το μπάσκετ τότε.
1: Λοιπόν, πάει να κάνει ένα σουτάκι, ένα μπάσιμο, τι πήγε να κάνει, σκάει κάτω με τον αγκώνα, νάρθηκα. Τρίτος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης μπροστά ήμουν.
1: Α, ήσουν μπροστά.
0: Μπροστά, στο Ζάπιο. 3 Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο.
0: Παίζουνε μπάσκετ.
1: Παίζουνε μπάσκετ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και πάει και παίζει. Του αρέσει το μπάσκετ, έτσι, ναι, πάει και παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάει και παίζει τώρα με παπουτσάκι σνίκερ.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, τζιν.
1: Ναι.
0: Και τι είχαν φτιάξει εκεί στο Ζάπιο.
1: Ένα, αυτά που παίζουν τα μονά.
0: Τύπου μπασκέτες. Όχι, ναι, ήταν διπλό κανονικό. Διπλό, το είχαν φτιάξει διπλό, αλλά μικρό πήγε, διπλό.
1: Ναι, και πήγε να παίξει με αυτό.
0: Και παίζουν τώρα, οι άλλοι ήταν με σορτσάκια, ήταν λίγο πιο ζεσταμένοι και αυτά. Έφαγε το χιαστό του.
1: Χιαστό.
0: Ναι, ναι. Επειδή τον έχω φάει, είχα βγάλει διάγνωση εγώ κατευθείαν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ το έχω χιαστό.
0: Μια χαρά είμαστε όλοι. Ναι.
1: Και χθες ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, ο Γαπ.
1: Ο Γαπ είχε το ίδιο. Ο Γαπ έκανε τον. Δηλαδή είναι ιστορικός ο τραυματισμός του Γαπ.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε.
1: Είναι στην κατηφόρα. Κάτσε, τι παρεξηγημένο τώρα, ρε φίλε. Είναι στην κατηφόρα. Του βγαίνει η αλυσίδα, ναι, και πάει εν κινήσει χωρίς να κόψει, να βάλει την αλυσίδα με το δάχτυλο.
0: Στους έμπειρους ποδηλάτες που συμπεριλαμβάνεται και ο Γαπ, το κάνουν αυτό. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο. Εγώ
1: τώρα σου... μου το κάνουν. Αλλά με συγχωρείς τώρα. Δεν είσαι επαγγελματίας ποδηλάτης.
0: Είσαι πρωθυπουργός. Εφού το κάνει. Το κάνει πολύ συχνά.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Ναι, του κάτσε στραβή. Αλλά το κάνεις αυτό το πράγμα. Στο λέω εγώ τώρα.
1: Μα αυτό λέω. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα.
0: Εμείς που είμαστε απ' έξω, όταν τα ακούσα αυτό το πράγμα. Ένα, εδώ στο γιο μου τώρα. Πριν τρία χρόνια. Κάνει... Όχι, του βγήκε η αλυσίδα του παιδιού στο ίσιωμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα να τη βάλω την αλυσίδα. Σταμάτησα ευτυχώς. Είδα ένα ποδηλάτη που ήταν από αυτούς.
1: Δεν ήξερα να βάζει την αλυσίδα.
0: Όχι, δεν ήξερα γιατί είναι καινούργια αυτά τα ποδήλατα.
1: Έπρεπε να σε είχε πάρει ο Γαπ.
0: Ο Γαπ. Σταμάτησα άλλο ποδηλάτη γιατί λέω συγγνώμη, πώς μπορείτε να με βοηθήσετε. Σταματάει ο άνθρωπος. Ξέρεις, του μπήκα μπροστά γιατί αυτοί δεν σταματάνε. Ξέρεις, ναι, ναι. Παίρνουν φορά και πάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Με το χρονόμετρο. Βγαίνω μπροστά σοβαρά το σου λέω. Τσακ εκεί. Μου λέει ναι, βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο άνθρωπος εξυπηρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδί μου μετά, όπως κατάλαβε, με τέτοιο πατέρα, ξέρεις, εκεί έμαθε μόνος του είσαι.
1: Ναι. Και μετά ο Μητσοτάκης. Τι έκανε.
0: Mountain bike, μου φαίνεται.
1: Mountain bike, στα Χανιά.
0: Εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Τι τα θέλουν αυτά τα σπορ, πολύ.
1: Κάτσε, πώς χτύπησε, ξέρουμε.
0: Λίγο στο νόμο.
1: Πώς. Πώς έφαγε τούμπα.
0: Έπεσε κάτω. Στο χέρι ήταν, δεν ήταν τίποτα.
1: Δεν πια έπιασα
0: αυτό. Όχι, κάτι εκδορέ. Όχι, τίποτα. Δε. Ναι. Αυτό δεν χρειάζεται. Είναι ανώμαλο το έδαφο. Άμα είναι σε αυτό, γιατί αυτό κάνει από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, κάνει αθλητισμό, αλλά έχει mountain bike.
0: Παιδί μου, κάνει. Κάνει. Και αυτό. Και ο Μητσοτάκης και ο Γαπ είναι και οι δύο πολλοί του αθλητισμού. Κάνουν. Δηλαδή τώρα το Γαπ, άμα τον δει, είναι φέτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πάνω από. Είναι κοντά 70 και.
1: Το θυμάσαι τότε με το.
0: Με το κανό.
1: Με το πρώτο μνημόνιο.
0: Α, ποιο λες.
1: Που κάνει ζέσταμα με αυτή τη στολή.
0: Mm.
1: Τα κολάν τη στολή.
0: Όχι, αυτό ήταν στο μαραθώνιο.
1: Αυτό σου λέω, στο μαραθώνιο που κάνει ζέσταμα, κάνει. Πώς το λέμε.
0: Ζέσταμα, διατάσεις.
1: Διατάσεις και τα λοιπά για να ξεκινήσει.
0: Είναι φέτες, μιλάμε.
1: Είναι φέτες, ναι.
0: Και ο Μητσοτάκης είναι καλός.
1: Και ο Μητσοτάκης είναι πολύ γυμνασμένος.
0: Είναι καλός, είναι fit, είναι πολύ.
1: Ενώ ο Τσίπρας που πάει σε κάτι τσιπουράδικα.
0: Κομπολόι. Γυμνάζει καρπούς.
1: Ναι. Μπράβο και τα λοιπά. Πίνει το ποτέ. Όχι, παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει μπάσκετ.
1: Παίζει μπάσκετ.
0: Εντάξει. Παίζει μπάσκετ, ρίχνει σουτάκια.
1: Όχι, άκου να δεις. Είχαν μια παρέα φτιάξει και πηγαίναν σε ένα γήπεδο στην Κεσαριανή που είναι το σκοπευτήριο.
0: Έχει
1: κάτι γήπεδο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Και φεύγει στο ξέφωτο που λέμε μετά από ένα κόψιμο στην άμυνα και παθαίνει ένα τραύμα οπίσθιο μοιραίο.
0: Από αυτά.
1: Καταλαβες.
0: Και μετά το παίζει μπάσκετ σουτάκια.
1: Ναι. Αλλά. Εντάξει, έπαθε οπίσθιο μοιραίο. Άλλο να πάθεις οπίσθιο μοιραίο.
0: Και άλλο χιαστούς.
1: Και άλλο χιαστούς είναι να σπάς χέρια, πόδια κτλ.
0: Εσύ δεν υπάρχει. Δηλαδή κάθε τι. Εγώ λέω τώρα. Τώρα σου λέω εγώ που νομίζω ότι είμαι ακόμα.
1: Ο Κουτσούμπας να έχει πρόβλημα.
0: Ο Κουτσούμπας είναι στη Ζεμπεκιά. Είναι στη άλλο
1: Ζεμπεκιά,
0: άθλημα.
1: Ναι, είναι άλλο άθλημα.
0: Ναι, γιατί αυτό δεν είναι. Άμα ρίξει δύο ζούρες, ώρα γερές, ένα τραγούδι τώρα 2,5 λεπτά ζεϊμπέκικο. Δεν είναι γυμναστική. Λαχανιάζεις, κάνεις, ρίχνεις.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάνεις, ναι, κάνεις ώμους γιατί γυρνάς τα χέρια, ξέρεις το τέτοιο. Σφίγνεις κοιλιά γιατί πρέπει, ρίχνεις λίγο κοιλιά.
1: Ναι, αλλά πώς, αφού έχεις φάει κάτι κοψίδια τώρα, έχεις ρίξει αυτά και κρασί και τα λοιπά. Ναι, εκείνη την ώρα όμως δεν σου έρχονται προς τα πάνω άμα κάνεις.
0: Τα κες εκείνη την ώρα.
1: Τα κες εκείνη την επιτόπου.
0: Ναι, πάντως αυτό, ξέρεις, επειδή είναι λίγο Αμερικανιά, να μου πεις τώρα αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά θυμάσαι πιο παλιά, ακόμα και οι Αμερικανοί που θέλουν τον πρόεδρο τους fit. Το έχουν πάει στη γωνία σου. Κάτσε μας, κάτσε στραβή.
1: Αυτοί τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Το προβάλλουν όμως με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος, ότι κάνει και το ποδήλατό του και ενδιαφέρεται για την υγεία του και ακολουθεί και μια διατροφή και το ένα και το άλλο. Επίσης είναι Αμερικανιά αυτό.
0: Ναι. Έτσι. Άμα δεν ξυπνήσω το πρωί τώρα να πάω να κάνω δύο γύρους στον Ημιτό με το mountain bike. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Εγώ, αν δεν ξυπνήσω να πάρω ένα διπλό εσπρέσο να καπνίσω δύο τσιγάρα μέχρι να φύγω. Δεν βγαίνει η μέρα. Κάνω για τους καρπούς, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Στρίβω τσιγάρο, το οποίο είναι για τα δάχτυλα καλή γυμναστική. Στρίβω και μετά σηκώνω εσπρέσο, νερό κτλ.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, γι' αυτό έρχομαι, με βλέπεις πως είμαι.
0: Και εγώ έχω κάνει, εγώ το έχω πάει ένα βήμα πιο πέρα, ναι. Γιατί είμαι σε ένα πρόγραμμα προχωρημένο μπυροκυλιακή.
1: Α, αυτό είναι πάρα πολύ
0: ναι,
1: καλό.
0: Είναι το μεγάλο ποτήρι.
1: Πρέπει να πέσει, να πέσει λίγο ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Εκεί τα απογευματάκια.
0: Εκεί.
1: Αρχίζεις, ναι.
0: Είναι το μεγάλο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Σηκώνεις και γυμνάζεις ταυτόχρονα.
1: Δικέφαλο.
0: Δικέφαλο, τρικέφαλο.
1: Ναι. Ώμο. Ώμο.
0: Ναι, και κοιλιακούς. Και μετά αλλάζεις χέρι. Αριστερό, δεξί.
1: Δεξί, μπράβο. Πέντε μπύρες με το ένα, πέντε μπύρες με το άλλο.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν.
1: Μετά
0: σετάκι. Είσαι, έχεις βγάλει όλο το χειμώνα.
1: Όλο το χειμώνα, ναι. Αν ναι. Το κάνεις δύο μήνες το καλοκαίρι αυτό.
0: Κάμε τώρα σούπερ, έτσι.
1: Εγώ έχεις... πρέπει να το κόψω αυτό. Δηλαδή, ναι, πρέπει μάλλον να τα αρχίσω αυτό.
0: Πρέπει να ανεβάσεις βάρη, κατάλαβες.
1: Αυτά τα σφινάκια της ρακής που είναι εγώ, δηλαδή δεν κάνουν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν...
0: Αυτά είναι για γράμμωση.
1: Για γράμμωση.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Θα μας ακούνε τίποτα άνθρωποι τώρα εδώ πέρα και θα
0: λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και τι είναι αυτή. Ο ένας πίνει μπύρες, ο άλλος πίνει γράμμωση. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, λέω να πάμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε διαφημίσεις ένα λεπτό νωρίτερα, γιατί θα αρχίσουν τα ζόρικα τώρα.
0: Ναι, να βάλουμε.
1: Έχει τον Ηλία Χατζηγεωργίου.
0: Ναι.
1: Είναι φοροτεχνικός.
0: Θα μας πει για το Άιρις.
1: Μόνο.
0: Ό,τι θέλουμε θα μας πει.
1: Μόνο.
0: Αλλά για το Άιρις, κάτσε γιατί και κόσμο. Έχει. Σου λέει τώρα, αν σου περάσω εγώ και δεν είσαι στο γιο μου σε αυτά χαρτζηλίκια και τέτοια, λέει δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Αν πάει σε
1: εγώ
0: κάποιον
1: το
0: να. Ναι,
1: όχι.
0: Το κάνει.
1: Έχει κάνει λογαριασμό, τραβάει από μένα κτλ.
0: Ναι, εγώ το περνάω στη γυναίκα μου, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Αν το περάσει σε κάποιον άλλον, ο άλλος, αν δεν έχει απόδειξη, την πατάει, κάτι γίνεται. Δηλαδή, πες τώρα, είναι ένας φίλος, ρε παιδί μου. Είναι ένας φίλος, έρχεται τώρα, παραγγέλνουμε εμείς.
1: Κοίταξε, εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες τώρα, θα ρωτήσουμε και το θέμα. Το θέμα είναι τι πληρώνουμε.
0: Αχ, καλά, έτσι, εντάξει.
1: Μην μου πατάει το Άιρις τώρα, εντάξει. Μια τεχνική δυσκολία και να μάθετε και τα λοιπά. Εντάξει, θα το λύσουμε.
0: Άμα σου έρθει καμπάνα από το Άιρις.
1: Τι καμπάνα.
0: Θα σου έρθει πρόσημα. Σκάνε πρόσημα, σου λέει.
1: Μάλιστα. Για βάλε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε λεπτά μετά τις 9, Α989, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μαρία Καραουλάνη σε δημοσιογραφική παραγωγή, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του οίκου ήχου, Ανδρέας Πετρόπουλος αριστερά, Αντώνης Αντωνόπουλος δεξιά, εκείνος και εκείνος και αυτός, Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας, καλά είμαστε, εξαιρετικά. Μέσα στη Αθήνα φυλάμε ωραία. Αύγουστος Αθήνα είναι τέλεια. Μιλάμε...
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Ναι, ναι, εξαιρετικά.
4: Δεν θέλω που είμαι, θα ζηλέψετε.
0: Δεν θέλω.
1: Όχι, δεν έχουμε προβλήματα, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε με τους ανθρώπους που πάνε διακοπές.
0: Ναι. Να πάνε διακοπές, δηλαδή. Εμείς είμαστε και του χειμερινού τουρισμού. Ναι, έτσι, δηλαδή διακοπές παντού. Εκτός από το ρεύμα. Να σας πω κάτι. Έτσι μου έχει έρθει από χθες, μου το έλεγε και η Μαρία η Καραουλάνη, με το Άιρις, αυτές τις μεταφορές που γίνεται, τι κάνουμε, πού υπάρχει το ναρκοπαίδιο?
4: Ναρκοπαίδιο. Καταρχάς να πούμε ότι το Άιρις είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων. Ναι. Δηλαδή ό,τι είναι να κάνω μεταφορά μέσω banking με εντολή, ναι. Ό,τι είναι να πάω στην τράπεζα και να πω στον υπάλληλο της τράπεζας, κάνε μεταφορά στο φίλο μου, στον πατέρα μου, στη μάνα μου και το ανάποδο. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Άιρις. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Είναι ένας τρόπος που επιλέγω να μεταφέρω χρήματα.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Πέρα. Συγγνώμη. Μισό. Ναι. Συγγνώμη. Μου λέει ο Ανδρέας, ρε Αντώνη, έχω ξεχάσει, δεν έχω λεφτά μαζί μου. Μπορείς να μου περάσεις 20 ευρώ. Του περνάω εγώ 20 ευρώ του Ανδρέα.
4: Ναι.
0: Ωραία. Με το Άιρις από το τηλέφωνο κατευθείαν.
4: Ναι.
0: Ο Ανδρέας δεν είναι συγγενικό μου πρόσωπο. Λέμε τώρα γιατί νομίζω ότι θα κουμπαριάσουμε.
4: Δεν να κάνω τέτοιες διευκολύνσεις. Δηλαδή, όταν έχεις μια πολιτεία η οποία οθεί τον κόσμο στο να καταργήσει τη χρήση μετρητού χρήματος με τον κάθε τρόπο.
0: Ναι.
4: Αναγκάζει επιχειρήσεις να έχουν POS.
0: Ναι,
4: βάζει πρόστιμα άμα δέχεται συναλλαγές πάνω από 500 με μετρητά κτλ. Και καλά κάνει, ας πούμε.
0: Ναι, καλά κάνει. Εγώ δεν λέω όχι. Βολεύει. Αν εγώ όμως δώσω στον Ανδρέα.
4: Ναι, αν δεν έχεις μετρητά να δώσεις τον Ανδρέα να τον εξυπηρετήσεις, αναγκαστικά θα το κάνεις μέσω Άιρις.
0: Ωραία.
1: Όμως, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Ή θα φορολογηθώ εγώ, θα μου έρθει καμπάνα ή στον Ανδρέα.
4: Ακούστε. Ναι. Επειδή ακούω διάφορα, ας πούμε, έτσι λίγο ενδεχομένως και λίγο.
0: Υπερβολικά, ίσως.
4: Υπερβολικά αυτό, τον ορισμό ψεχνά να βρω. Προφανώς και στην νομοθεσία ισχύει ότι όταν δωρήσω χρήματα σε κάποιον, πρέπει να πληρώσω φόρο δωρεάς. Και αν είναι πρώτο βαθμού συγγένεια, έχει 800.000 αφορολόγητο. Αν είναι αδερφός ή αδερφό που δεν είναι πρώτο βαθμού συγγένεια, έχει 20% φόρο. Και ό,τι προβλέπεται. Μεταξύ των ξενικών προσώπων, λοιπόν, έχει 40% φόρο. Όμως, το να δώσω 20 ευρώ να εξυπηρετήσω τα οποία θα μου τα δώσει μετά, προφανώς και δεν είναι δωρεάν ζωή.
1: Ένα λεπτάκι τώρα, συγγνώμη. Με συγχωρείς τώρα πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι τώρα, αυτό είναι κλοπή κανονική. Να έχω 40% φόρο επειδή είσαι στο γιο μου ένα πεντάρικο.
4: Εδώ είναι παραλογισμή. Στο γιο μου δεν έχω, γιατί έχω 800.000 αφορολόγητο.
1: Δεν έχει σημασία. Στο φίλο σας.
4: Είναι παραλογισμή της νομοθεσίας.
1: Ένα λεπτάκι, όχι, μας παίρνουν τα λεφτά. Τι παραλογισμή της νομοθεσίας, έτσι λέγεται.
4: Λοιπόν. Εδώ λοιπόν ο νομοθέτης θα πρέπει να οριοθετήσει κάποια πράγματα. Ήδη έχει υποθεί, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, ότι όταν δανείσω 20 ευρώ στον φίλο μου ή και να του τα δωρήσω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της νομοθεσίας.
0: Μπορεί να είναι 300 ευρώ.
4: Είναι ο νομοθέτης.
0: 300 ευρώ. Φίλος μου είναι.
4: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή δεν πρόκειται να κάτσει να ψάξει ούτε τα 20, ούτε τα 300, ούτε τα 500, ούτε τα 1000 ευρώ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν συναλλαγές μεγάλης αξίας, που εκεί υποκρύπτεται η θέση δωρεάς.
0: Ποιο είναι το ανώτατο όριο που μπορώ να κάνω μεταφορά μέσω Άιρις?
4: Δεν μπορείς πίσω νομοθέτης, οπότε δεν μπορείς να το απαντήσω.
0: Α, δεν... Ελεύθερα, δηλαδή εγώ έχω 100.000 παραδείγματος χάρη, μπορώ να τα περάσω.
4: Εγώ απάντησα στο φορολογικό κομμάτι.
0: Ναι.
4: Το Άιρις, η κάθε τράπεζα προβλέπει τα όρια που οριοθετούνται, που αν θυμάμαι καλά είναι 1000 ευρώ ημερησίως.
0: Α, μάλιστα, εντάξει.
4: Τώρα, ο κόσμος που ακούει, δεν σημαίνει ότι πρέπει ξαφνικά να ανησυχεί και να μην δώσει στο φίλο τον Αντώνη 20 ευρώ να τον εξυπηρετήσει, ή άμα πάνε να πάνε σε μια ταβέρνα να πληρώνει ο καθένας με την κάρτα του και να ζαλίζει το σερβιτόρο.
0: Σωστό
4: αυτό.
0: Γιατί
4: μετά η επιχείρηση θα έχει άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει να ταυτίσει τη συναλλαγή του ενός τραπεζιού με τις τρεις κάρτες της παρέας. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι ο νομοθέτης πρέπει κάπως να τα οριοθετήσει ξεκάθαρα κάποια ζητήματα και να πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γιατί το πρόβλημα του νομοθέτη δεν είναι να βάλει 5 ευρώ φόρο στα 20 ευρώ που έδωσε το φίλο στον Αντώνη. Δεν λύσαμε δηλαδή το φορολογικό ζήτημα.
1: Κύριε Χατζηγεωργίου.
4: Δεν υπάρχει φορολογικό ζήτημα.
1: Ναι, κύριε Χατζηγεωργίου, εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Πραγματικά το λέω. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα.
4: Αν λοιπόν ο νομοθέτης δεν βάζει συγκεκριμένα όρια, προφανώς και εγώ θα σας μπερδεύω. Εδώ είναι
1: μισό λεπτάκι, για απλές συναλλαγές.
4: Ναι.
1: Ο γιος μου, για παράδειγμα, έχει έναν, ανοίξει ένα λογαριασμό που στην ίδια τράπεζα και τραβάει ένα πεντάρικο, ένα εικοσάρικο κτλ. Αναλόγως. Μου έρχεται εμένα επιβεβαίωση ότι ο γιος μου τράβηξε το πεντάρικο. Αυτό το πεντάρικο φορολογείται?
4: Αν θεωρηθεί δωρεάν ζωή, με το γιο σας έχετε πρώτο βαθμό συγγένειας, οπότε έχει το 800.000 ευρωλόγητο.
1: Μάλιστα.
4: Και λέει ο γραφειοκράτης, ας πούμε.
1: Ωραία.
4: Νομολάγνος, να το πω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, λέει, εδώ θα πρέπει να έχει κάνει δήλωση φόρου δωρεάς. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, άμα καθόμαστε όλοι και κάνουμε δήλωση φόρου δωρεάς για τα 40, τα 50, τα 100 ευρώ, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
1: Μα, ωραία. Άρα δεν εκεί δεν πληρώνω τίποτα.
4: Αυτό λέω. Ότι ακόμα και νομοθετικά είστε καλυμμένος, γιατί έχετε το 800.000 αφορολόγητο.
1: Ωραία. Να το λήξουμε. Δεν πληρώνω εκεί τίποτα.
4: Ναι.
1: Ωραία.
4: Να δώσεις το γιο σας 50 ευρώ. Να τραβήξεις το γιο σας 50 ευρώ τον λογαριασμό.
1: Δεν πληρώνω τίποτα. Ωραία. Αν εγώ τώρα.
0: Δεν πληρώνεις τίποτα, συγγνώμη. Δεν πληρώνεις τίποτα επειδή κάνει τα στραβά μάτια ο νομοθέτης. Δηλαδή, αν ο νομοθέτης θέλει να το φορολογήσει, μπορεί.
4: Να σου πω, να πω κάτι για τον νομοθέτη. Την άποψή μου.
0: Ναι.
4: Αυτή η νομοθεσία περί φόρου δωρεάς δημιουργήθηκε με άλλες λογικές και με άλλες πρακτικές του παρελθόντος.
0: Του παρελθόντος, σωστό.
4: Να κάνουν με άλλα δεδομένα.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει πλαστικό χρήμα, τραπεζικός έλεγχος, που μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, σαν κράτος εννοώ κτλ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κατά την άποψή μου.
1: Ωραία.
4: Δηλαδή, τι πάει να πει φόρος δωρεάς
1: τα
4: χρήματα που έχει φορολογηθεί ο μπαμπάς και θα δωρήσεις τον.
0: Στο παιδί του.
1: Έλατε.
4: Όχι, το αδερφό στον αδερφό.
1: Ναι.
0: Εδώ λέει ο αδερφός του, ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης λέει: ο αδερφός μου που είναι στο εξωτερικό μου βάζει κάθε μήνα 200 ευρώ για να τα δώσω μετρητά στους γονείς μου. Και λέει: αυτό φορολογείται. Φορολογείται.
4: Θεωρητικά λοιπόν φορολογείται σαν αν θεωρηθεί δωρεάν ζωή, έχει 20% φόρο. Εδώ λοιπόν λέω:
1: αν είναι
4: δεν πρέπει να θεωρείται δωρεάν ζωή. Κανονικά για να είναι καλυμμένος έπρεπε να τα δίνει κατευθείαν στους γονείς.
0: Να τις ήδη σου λέει σήμερα.
4: Ο άνθρωπος από το εξωτερικό. Οι γονείς δεν έχουν πρόγραμμα στην τράπεζα. Άρα γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Ωραία.
4: Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι ο νομοθέτης θα πρέπει κάποια στιγμή να το οριοθετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί προφανώς και ο σκοπός του νόμου δεν είναι να δημιουργείται πανικός μεταξύ των πολιτών και να σταματήσει ξαφνικά ο άνθρωπος που είναι στο εξωτερικό να δίνει χρήματα στους γονείς, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να πάνε στην τράπεζα. Γιατί φοβάται ο αδερφός που κάνει την εξυπηρέτηση. Θεωρώ θα πρέπει κάπως να οριοθετηθεί το ζήτημα.
1: Ωραία.
4: Ειδικά άμα μιλάμε για μικρό ποσά, τώρα το 200 ευρώ, 2.400 ευρώ το χρόνο, προφανώς και δεν υποκρύπτεται εδώ πέρα κάτι.
1: Ωραία. Μισό λεπτάκι τώρα. Δύο άλλες περιπτώσεις. Εγώ βάζω στον αδελφό μου με πάγια εντολή κάθε μήνα 200 ευρώ. Φορολογείται?
4: Όσες ερωτήσεις να μου κάνετε, ίδιου τύπου, ίδια απάντηση θα δώσω.
1: Όχι. Δεν μιλάω με χρήση Άιρις τώρα κτλ.
4: Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που τα δίνω. Ο νομοθέτης λοιπόν λέει στενά ότι θα έπρεπε, αν θεωρηθεί δωρεά, να φορολογηθεί με 20%. Ναι, εδώ λοιπόν λέω εγώ τώρα, πρέπει να ισχύει φόρος δωρεάς όταν δίνω στον αδερφό μου 200 ευρώ για να τον εξυπηρετήσω. Δηλαδή ξαφνικά να σταματήσει να δίνει αδερφό σε αδερφό, να καταργήσουμε τελείως την έννοια της ελληνικής οικογένειας για κάποια πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε φοροδιαφυγή. Αν εγώ έχω τη δυνατότητα φορολογικά να έχω 200 ευρώ να δίνω στον αδερφό μου το χρόνο, θα πρέπει να φορολογηθούν και με ένα επιπλέον 20%. Ή να υπάρχει έστω υπόνοια και κίνδυνος και φόβος.
1: Εγώ λέω
4: εδώ λοιπόν θα πρέπει ο νομοθέτης κάπως να το κάνει συγκεκριμένο.
1: Κάθε μήνα του δίνω. Με πάγια εντολή. Υπάρχει, πάγια εντολή.
4: Εγώ να αντιστρέψω την ερώτηση. Δίνω στον αδερφό μου 50.000 ευρώ για να αγοράσει ένα σπίτι. Του τα δωρίζω. Εδώ ναι, να μπει ο φόρος δωρεάς.
1: Αυτό εννοείται.
4: Καταλάβατε τη διαφορά.
1: Εννοείται, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού από ένα λογαριασμό σε ένα
4: άλλο. Ούτε θα κάτσει να ασχοληθεί. Απλά όταν δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση που μπορώ να δώσω εγώ, το φίλο μου δημοσιογράφο που με ρωτάει, ή στον πελάτη μου που με ρωτάει, για να του πω, ξέρεις, ο νομοθέτης λέει ότι αν η συναλλαγή είναι κάτω από 1.000 ευρώ, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. τυχαία
5: θεωρητικά, νούμερο. Γιατί αν θέλουν να υπάρξει ζήτημα, μπορεί να υπάρξει. Το έχουν το περιθώριο.
4: Μπορώ να κάνω και πρόταση, έτσι.
5: Ναι.
4: Και αν συνολικά, ας πούμε, μέσα στο έτος δεν ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, μπορεί ο νομοθέτης να το οριοθετήσει με κάθε τρόπο.
5: Σωστό.
4: Αν πλέον τα πάντα βρίσκονται και ελέγχονται.
1: Τελευταία απορία που έχω εγώ με το Άιρις, για να περάσουμε, να έχουμε λίγο χρόνο, να περάσουμε και στα υπόλοιπα, στη Λυπητερή.
4: Ναι.
1: Εγώ βγαίνω με τον Αντώνη. Πάμε και τρώμε κάπου, ξέρω εγώ, με τις οικογένειες και τα λοιπά.
4: Το είπα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Πληρώνει ο, πληρώνει ο Αντώνης και την άλλη μέρα του βάζω εγώ ένα πενιντάρι. Στο Άιρις.
4: Ωραία. Γράψε μπύρες. Γράψε φαγητό.
1: Ναι. Το πενιντάρι αυτό έχει φόρο.
4: Όχι, κανονικά.
5: Κανονικά.
4: Δεν είναι δωρεάν ζωή, οπότε προφανώς και δεν έχει φόρο. Απλά σε ένα... τελείως παράλογο σενάριο θα πρέπει να αποδείξει ο Αντώνης ότι βγήκατε παρέα, χάλασε 100 ευρώ από την κάρτα του και έδωσε εσύ την επόμενη μέρα τα 5 ευρώ για να καλύψει διαφορά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούμε να του πούμε όχι πράγματι?
4: Δεν πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον, αν ελεγκτής θα ρωτήσει. Αυτό έλειπε να απευθυνόμαστε και σε κάποιον. Να δούμε και να φορά τι φάγαμε.
1: Όχι, εγώ θα πήγα κατευθείαν στο...
4: Τι φάγατε, παρεμπιπτόντως, για να ξέρω.
1: Είναι υποθετική.
4: Να έρθω κι εγώ.
1: Είναι υποθετική ερώτηση γιατί δεν σκεφτόμαστε.
5: Καμπουροδαγκάνες. Καμπουροδαγκάνες που πάνε έτσι.
4: Και θα τα βρούμε μετά.
5: Αλλά είχαμε φάει τις φτηνές καμπουροδαγκάνες. Έτσι ήταν από αυτούς τους κωδικούς που ήταν στη μείωση.
1: Μία διευκρίνηση ακόμα. Μία διευκρίνηση ακόμα. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις που λέμε. Υπάρχει περίπτωση ένας να κριθεί έτσι και άλλος αλλιώς?
4: Όταν ο νομοθέτης δεν βάζει ένα ξεκάθαρο όριο, πάντα εξαρτάται στην κρίση του ελεγκτή. Ο ελεγκτής προφανώς και δεν θέλει να βρει τα 5 ευρώ που έδωσε στον Αντώνη για να φάτε παρέα. Δηλαδή, για να λέμε και το στραβού το δίκιο.
1: Όταν λέμε ελεγκτής, για να καταλάβει ο κόσμος, τι εννοούμε δηλαδή?
4: Μιλάμε αυτός ο οποίος θα κάνει το φορολογικό έλεγχο.
5: Αυτή που
4: και θα
5: βρει
4: το 50 και θα ρωτήσει τον Αντώνη γιατί σου έδωσε ο τάδε 50 ευρώ.
5: Αυτή που είναι τώρα, γιατί παλιά ήταν στις εφορίες. Τώρα αυτή που είναι στο Υπουργείο, πού είναι? Λειτουργούν οι εφορίες ακόμα έτσι?
4: Τα ελεγκτικά κέντρα είναι. Οι ίδιες υπηρεσίες. Είναι απλά να αλλάζουν ονομασίες κτλ. Προφανώς και επειδή ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Δεν θα ασχοληθεί με το πεντάρικο, έτσι.
5: Κι αν ο άλλος δεν σε χωνεύει, δηλαδή, παραδείγματος.
4: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
5: Δεν παίζει εκεί τώρα, έτσι, εντάξει. Ας μην πάρουμε τι είσαι.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Απλά θεωρώ ότι για να καλύπτεται και αυτός ξεκάθαρα και να μπορεί να ξεπεράσει, ενώ να αιτιολογήσει αυτοματοποιημένα το πεντάρικο, θα πρέπει ο νομοθέτης κάπως να το κάνει λίγο ξεκάθαρο, να το οριοθετήσει σε σχέση με το φόρο δωρεά.
1: Και γιατί δεν το κάνει?
4: Όταν γίνω νομοθέτης θα απαντήσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δώστε μας 15 δεύτερα για το σήμα, επαναρχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λεπτά πριν από τις 9 συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό. Να περάσουμε λίγο τώρα, γιατί πήραμε όλοι τα βασάκια από την εφορία.
4: Ναι, πάμε σε κάτι πιο ξεκάθαρο.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ
0: γιατί τα στέλνουν καλοκαίρι? Συγγνώμη.
1: Για να περάσει ωραία στις διακόπες. Τι θα περάσει ωραία.
4: Πρώτη δόση θα έπρεπε να έχουμε πληρώσει ήδη, γιατί ήταν 31 Ιουλίου.
5: Άμα θες να έχεις ρύθμιση. Δόση,
4: 31 Αυγούστου,
1: ούτε το 10% δεν θα έχει πληρώσει. Πάω στοίχημα.
4: Κοιτάξτε, πολλοί πληρώσανε ολικά για να έχουν και την έκπτωση. Αυτή την 2-4% όση έκπτωση είναι αυτή.
1: Ναι.
4: Στα φυσικά πρόσωπα.
1: Εντάξει.
4: Κατά τα άλλα, τώρα να πούμε, αυτός ο οποίος δεν πλήρωσε, επειδή πάντα υπάρχει δυνατότητα λήψης μέτρων από την αρχή εισπραξής, ότι να μην το αφήνει λήξη πρόθεσμο, ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί συγκεκριμένη δόση, να εκμεταλλεύεται την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων για να τακτοποιεί τις οφειλές του, για να μην υπάρχει πιθανότητα λήψης μέτρων. Γιατί αν ληφθούν τα μέτρα, μετά θα πρέπει να πληρώσει το 1 τέταρτο του ποσού για το οποίο λήφθησαν τα μέτρα, για να μπορέσει να αποδεσμεύσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Θεωρώ ότι τον Αύγουστο υπάρχει, ας πούμε, μια ανέχεια στις αρχές, αν οι οφειλές δεν είναι πάρα πολύ ψηλές ή δεν είναι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα λήξη πρόθεσμες.
1: Όταν λέμε δεν είναι πάρα πολύ ψηλές,
4: υπάρχει το όριο των 500 ευρώ και πάνω για τη λήψη μέτρων, αλλά υπάρχει και το όριο του πόσο διάστημα είναι λήξη πρόθεσμη συγκεκριμένη οφειλή. Άρα προφανώς και δεν θα ξεκινήσουν από αυτόν που δεν πλήρωσε τη δόση των 100 ευρώ, ας πούμε, των 200 ευρώ στις 31 Ιουλίου. Αλλά αν αφήσει και την επόμενη, ξεπερνάμε το 500. Μαζί με τον ένφια που ενδεχομένως δεν μπορείς να πληρώσεις επίσης τη δόση του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Μαζί με τον ένφια που ενδεχομένως δεν μπορείς να πληρώσεις επίσης τη δόση του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Μετά αρχίζουν και μαζεύονται. Οπότε

0: η αξία της τιμολογίου πρέπει να γίνεται παρακράτηση 20%. Αλλά είναι παρακράτηση.
1: Αυτό τι σημαίνει, γιατί με ρωτάγανε.
0: Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχω προπληρώσει μέσω της παρακράτησης ένα μέρος του φόρου μου που θα γίνει καθάριση όταν γίνει η φορολογική δήλωση.
1: Α, και θα φερεθεί
0: από εκεί. Νομίζουν ότι αυτά επιστρέφονται πίσω. Δεν
1: μα γι' αυτό
0: πίσω.
1: Λέω, ναι.
0: Ούτε είναι εξαντλητική φορολογία. Αν το καθαριστικό βγει ότι είναι να δώσω 1000 και μου έχουν παρακρατηθεί 1200, θα πάρω πίσω 200. Mm-hmm. Αν με έχουν παρακρατηθεί 800, θα μου ζητηθεί η διαφορά, να δώσω άλλα 200.
2: Ναι.
0: Άρα η παρακράτηση λειτουργεί ως προκαταβολή, να το πω έτσι.
1: Ασφάλεια.
0: Πληρώνω ένα μέρος του φόρου μου.
1: Ναι, ασφάλεια.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Μια ερώτηση ακόμα, γιατί είμαστε μισθωτοί. Ακούω εκατοντάδες φοροαπαλλαγές και εμείς μειώσαμε τους φόρους τόσο και τόνα και τ' άλλο. Ναι. Και εμείς ως μισθωτοί βλέπω ότι αν πάρουμε μία αύξηση των 200-300 ευρώ, αλλάζουμε κλίμακα και πάσα σε πλούσιο.
0: Αλλάζει κλίμακα στον ποσό, δεν πάει σε όλο το ποσό.
2: Ορίστε.
0: Αν ξεπερά, η κλίμακα είναι κλιμακωτή. Δεν είναι ότι αν περάσω την κλίμακα όλο το ποσό πηγαίνει στον παραπάνω συντελεστή.
2: Αν, όχι, λοιπόν, αν το περάσω 500 ευρώ, μου έρχεται ένα πεντάρι παραπάνω, ας πούμε.
0: Σε καμία περίπτωση ο φόρος δεν είναι 100%. Το μέγιστο ποσό του φόρου για όλους τους φορολογούμενους είναι 44%.
2: Μισό λεπτάκι. Ναι. Εμείς τώρα, σαν δημοσιογράφοι, μισό λεπτάκι, να το κάνω συγκεκριμένο. Ή για έναν άνθρωπο που κάνει δύο
0: δουλειές. Για φωνάζει η γυναίκα μου,
1: περιμένω. Ναι.
2: Τελευταίο λοιπόν. Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, κάνουμε δύο δουλειές.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Οι προνομιούχοι.
2: Φορολογούμαστε για την πρώτη, φορολογούμαστε για τη δεύτερη και μετά έρχεται και μια φορολογία στο σύνολο. Σωστά.
0: Φορολογία είναι ενιαία. Απλά σας κάνει παρακράτηση ο ένας εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ο μοναδικός εργοδότης. Κάνει αναγωγή σε 14 μήνες και κάνει παρακράτηση βάσει της κλίμακας για το συγκεκριμένο μισθό. Ο άλλος εργοδότης με τις ίδιες λογικές. Προφανώς και ο ένας δεν έχει δουλειά να ξέρει τι δίνει ο άλλος για να γίνει ενιαία παρακράτηση, άρα να έχει προπληρωθεί ο φόρος μέσω της παρακράτησης. Και όταν κάνετε δήλωση, βγαίνει καθάριση και σου λέει έπρεπε να έχεις δώσει 2.000 και έχεις δώσει 1.000 ευρώ μέσω της παρακράτησης. Άρα φέρουμε τα 1.000. Και παρακράτηση να γινόταν 2.000 άδειμες. Δεν αλλάζει κάτι. Το βλέπεις στο καθαριστικό και νομίζεις ότι πληρώνεις παραπάνω. Δεν πληρώνεις παραπάνω. Ίδιο φόρο πληρώνεις.
1: Μέχρι και εκεί illusion έχει.
0: Ναι, λαμβάνεις παραπάνω, ας πούμε, γιατί έχεις λιγότερη παρακράτηση, γιατί οι εργοδότες είναι δύο. Αλλά στο τέλος θα σου πει ναι, αλλά έπρεπε να έχεις δώσει τόσα. Άρα φέρει τη διαφορά.
1: Κύριε Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε.
2: Ηλίας Χατζηγεωργίου,
1: φοροτεχνικός, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Με χαρά, να
1: είστε
0: καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά μπάνια.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: που φάγαμε τη λεπτυτερή, βάζει και ένα τραγουδάκι έτσι να.
1: R.E.M.
0: Α, ωραία, ναι, ναι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
1: Καλοκαιρινό.
0: Ναι.
1: Καλοκαιρινό. Mm-hmm. Καλοκαιρινό.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Έχει γίνει ένας χαμός όπως βλέπεις τα μηνύματα.
3: Ναι, μα στο είπα, αφορά όλο τον κόσμο και αυτό το πράγμα. Ξέρεις, δημιουργεί, πώς να σου πω τώρα, δεύτερη σκέψη. Γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο, βόλεψε πάρα πολύ κόσμο. Βολεύει, αφού, γιατί η λογική ποια είναι, να μην χρησιμοποιείς χρήμα, έτσι. Mm-hmm. Και λες τώρα και έρχεται εδώ και μου κρύβεις ναρκοπαίδιο, τι λες ρε μεγάλη. Όπα. Yeah. Άντε τώρα εσύ να μπεις τώρα σε τέτοιο. 46 λεπτά μετά τις 9. Αλφα Radio 989. Λοιπόν, αριστερά Ανδρέας Πετρόπουλος, δεξιά Αντών Τσαντωνόπουλος. Στο ρύθμιση του οίκου ήχου Κωνσταντίνος Ρέκα. Mm-hmm. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, αλλά κάνω εγώ παρεμβολές, έτσι το λέω. Το λέω. Κάνω.
2: Η ευθύνη δική σου.
3: Ναι, ναι, μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ανακατεύομαι.
3: Βάζω. Μ' αρέσει πολύ.
2: Ναι, αν έχεις αναλάβει την πολιτική ευθύνη των πράξεων σου.
3: Ναι. Και τη μουσική ευθύνη των πράξεων. Ναι. Θα τα αναλάβω όλα. Ναι. Ναι, σε όλα. Σε λίγο θα έχουμε το Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγο όμως.
2: Τώρα. Όχι, μετά.
3: Μετά. Όχι, σε λίγο το λέμε από
2: λίγο,
3: τώρα.
2: Ναι. Ναι, μετά τις ειδήσεις.
3: Ναι. Επίσης, καλημέρα στον Γιώργο. Λέει, κάνει λόγο για την υποκρισία της πολιτείας. Καλημέρα στο Σάκη. Αυτά, η Αθηνά στέλνει φωτογραφίες εδώ από παραλίες. Πάει κόσμος για μπάνιο, έτσι.
2: Ναι, τι να κάνει.
3: Ναι. Πόσο έχει σήμερα, πόσο είναι, 12, 12. 12 Αυγούστου.
2: Λοιπόν, το καλύτερο όμως το στέλνει εδώ ο φίλος ο Σάκης. Λέει, σαν τριπλέτα στην επίθεση, Πετρόπουλος αριστερό εξτρέμ, Ρέκα σέντερ φορ, Αντώνης δεξί εξτρέμ. Δεν ξέρω, είδες καθόλου μπάλα χθες?
3: Όχι, αλλά έβλεπα άλλους που ήταν, γιατί είχα πάει το βράδυ, γύρισα και είχα πάει να κάτσω λίγο να ξελαμπικάρω.
2: Ναι.
3: Είχα πολύ Τσίπρα χθες, οπότε ξέρεις, διάβαζα Τσίπρα.
2: Ναι.
3: Και άκουγα και έβλεπα. Γιατί είναι, ξέρεις, αυτό το...
2: Ωραία πέρασες.
3: Ναι, η τριμερής, ξέρεις, που ήταν. Όχι το βράδυ. Το βράδυ ξελαμπήκαρα πριν.
2: Ναι, λέω, ωραία πέρασες τη μέρα σου. Ναι.
3: Και έβλεπα τους άλλους που ήταν δίπλα. Ήταν κάτι Ολλανδοί. Και βλέπανε το... Βλέπανε ματσάκι. Είχε οθόνη έξω εκεί.
2: Ολλανδοί. Ήταν, ναι. Με ποιο... Παίζαμε Ολλανδοί. Α, ναι, με την Αϊμέγγεν, Ολυμπιακός. Ναι, καλά, ναι. Τα πήγε. Καλά τα πήγε.
3: Μπορούσε και καλύτερα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Ναι, πάει το Champions.
2: Πάει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, πάει. Από εκεί θα παίξει.
2: Καλά, και Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα τώρα. Στο...
3: Τσεσεκά.
2: Λοιπόν, άκου να δεις ένα στοιχείο που διάβασα. Η Τσεσεκά 1948, ναι, που θεωρείται η original, δηλαδή ο επαναστατικός στρατός, έτσι λέγεται,
3: ναι.
2: Τσεσεκά. Επαναστατικό στρατός Βουλγαρίας 1948.
3: Ναι.
2: Μόλις δηλαδή έχουμε εγκαθιδρύσει τον υπαρτό σοσιαλισμό. Γιατί μετά διασπάστηκαν. Εννοείται. Έγινε Τσεσεκά η μία, Τσεσεκά 1948 τώρα η άλλη.
3: Με το ανέκδοτο,
2: ναι,
3: ξέρεις, έτσι.
2: Πριν τι έπαθε ο τελευταίος. Έγινε αυτό.
3: Ο τελευταίος αριστερός έπαθε, διασπάστηκε.
2: Ναι. Ναι, λοιπόν, με ένα μπάτζετ 300.000 ευρώ και όλο το μπάτζετ της ομάδας.
3: Ναι.
2: Οι μεταγραφές, οι παίκτες, όλα. Ο Παναθηναϊκός με 25 εκατομμύρια ήρθανε δύο μάτς στην κανονική διάρκεια ισοπαλία και κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
3: Στην παράταση.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω με όλα αυτά.
3: Έτσι, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, έτσι.
2: Το ηθικό δίδαγμα. Το ηθικό δίδαγμα. Το τελευταίο προπύργιο σοσιαλισμού,
3: ναι,
2: είναι το ποδόσφαιρο. Ο φτωχός μπορεί να κερδίσει. Καταλαβαίνεις.
3: Έτσι, έτσι, δώσε πόνο.
2: Αλλά μπορεί να το πεις και ότι εκεί, ναι, λειτουργεί και σωστά ο καπιταλισμός. Έχει και ο φτωχός την ευκαιρία του.
3: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει. Ναι. Είναι το. Ποιο να πούμε τώρα, ποιο το σοσιαλιστικό όνειρο, πώς να το πεις αυτό τώρα.
2: Όχι, είναι μια κανονική λειτουργία καπιταλιστική. Mm. Ότι με λίγα λεφτά μπορείς
3: να κάνεις ζωή.
2: Μπορείς να κάνεις. Mm. Έχεις τη δυνατότητα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι, υπάρχει ταλέντο, ναι,
2: το 10%.
3: Θέληση, ναι.
2: Το 10%. Ναι. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει ανισότητα, αλλά όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες.
3: Σωστό γι' αυτό. Σωστό.
2: Έχει μια δόση σοσιαλισμού αυτό.
3: Εντάξει, το βλέπω.
2: Ναι, γιατί ο σημερινός καπιταλισμός δεν σου δίνει καμία δυνατότητα.
3: Ο σημερινός καπιταλισμός έχει εξελιχθεί τώρα.
2: Έχει εξελιχθεί, ναι. Σε άνθρωπο, αυτό κρεατόμηχανο, ανθρώπινο.
3: Ναι, μηχανή, ναι. Κρεατόμηχανο. Ναι, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, έχει αγοράσει στοιχεία του σοσιαλισμού και τα έχει ενσωματώσει.
2: Δεν κατάλαβες. Με το που έπεσε το τείχος και άρχισαν. Έτσι. Και υποτίθεται ότι θα τελείωνε και ο ψυχρός πόλεμος και δεν θα είχαμε πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε τι γίνεται με τη Ρωσία και πράγμα. Τέλος πάντων και σε άλλα μέρη, στην Ουκρανία. Τους οικονομικούς, πώς να το πω, του κόμματος και των κυβερνήσεων αυτών, τους ενσωμάτωσε πλήρως ο νεοφιλελευθερισμός. Πρώτον, γιατί είχαν πειθαρχία. Βασικό. Έπρεπε να βγει το πλάνο, σε στράγγιζε, έτσι. Έπρεπε να βγει το πλάνο. Δεύτερον, γιατί αποδείχθηκε, τι οικονομικό σύστημα είχανε, κρατικό καπιταλισμό. Mm. Δεν είχανε κανένα σοσιαλισμό, απλώς ο επιχειρηματίας, να το πω έτσι, και αυτός ήταν το κράτος.
3: Κίνα.
2: Ναι. Α, και η Κίνα το διατηρεί το μοντέλο.
3: Κίνα.
2: Σωστά, σωστά.
3: Κίνα. Το βλέπεις εκεί. Τι, και μάλιστα κάνει και εξαγωγή. Γιατί έρχονται όλοι, βγαίνουν έξω και επενδύουν παντού. Δηλαδή για πήγαινε να δει. Έχεις δει τώρα τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι Κινέζοι εδώ, έτσι. Airbnb, έχουν αγοράσει ακίνητα, γίνεται ο κακός χαμός.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ στην Γλυφάδα βλέπω πια πολλούς Ισραηλινούς. Πάρα πολλούς.
3: Α, αγοράζουν, Ισραηλινούς.
2: Αγοράζουν, δηλαδή ένα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 200.000 μπορεί να πουληθεί 350.
3: Άνετα.
2: Άνετα.
3: Άνετα. Ναι. Παίζουν πολύ δυνατά στο real estate.
2: Ναι. Ρώσοι, κάποιοι Ρώσοι, ολιγάρχες, ναι. Πρώην ολιγάρχες.
3: Εντάξει, αυτοί δεν είναι τόσο στην επένδυση. Οι Ισραηλινοί, οι Κινέζοι είναι στην επένδυση όμως.
2: Ναι, στην επένδυση, στην αγορά.
3: Στην αγορά, ναι, ναι. Κάνουν αγοροπολία, κάνουν ναι. Επένδυση. Δηλαδή real estate κανονικά δεν είναι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Άδωνης.
2: Γιατί έπεσε καμιά οροφή σε κανένα νοσοκομείο.
3: Όχι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Έχει γίνει ένα θέμα με ένα τραμπουκισμό που κάνανε κάποιοι. Δεν θυμάμαι το στην πλατεία Συντάγματος, μου φαίνεται, ήταν σε κάποιους Ισραηλινούς τουρίστες. Τους την πέσανε κανονικά εδώ. Θα το βρω τώρα.
2: Ναι, και τι. Έγινε επεισόδιο φραστικό δηλαδή.
3: Τραμπουκισμός. Πήγανε να τους την πέσουνε για τσαμπουκά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έπεσε και καμιά ψηλή ή ήταν μόνο.
3: Ήταν έτσι, κάποιος μπήκε στη μέση τους, χώρισε. Λέει κάτι τέτοιο, δεν το έχω δει καλά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και ζητάει και βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι παιδιά, όπα. Θα το βρω τώρα. Τι λέει. Όπα, να παρέμβει, λέει, υπάρχει ένα όριο και να παρέμβει, λέει, η δικαιοσύνη. Λέει, ζητάει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, να παρέμβει ο εισαγγελέας.
3: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί, σου λέει, να έρχεται εδώ ένα τουρίστα να σου αφήνει τα λεφτά του και εσύ να βγαίνει έξω. Οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό. Δηλαδή, ο άλλο, τι φταίει ο τουρίστα, σου λέει, για την πολιτική που ενδεχομένω ή ξέρει, εφαρμόζει κάποιο. Αλλά κάτσε να το βρω εδώ τώρα. Στο Twitter το έχει κάνει. Κατάλαβες, αλλά.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν.
2: Κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια ιστορία
3: είναι
2: που τη βλέπω κι εγώ.
3: Είναι άλλο πράγμα, λέει, κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα Ελευθερία για Συγκεντρώσει και Διαμαρτυρία και εντελώς άλλο το κυνήγι κατά κυριολεξία ανθρώπων και συγκεκριμένα Εβραίων και γενικά Ισραηλινών με σκοπό τον προπυλακισμό τους. Θλιβερές μειοψηφίες άκρας αριστεράς, γεμάτες αντισημιτισμό και μίσος γενικά για τους Ισραηλινούς, παραβιάζουν συστηματικά τον αντιρατσιστικό νόμο και οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να επέμβουν. Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας και εκατομμύρια Ισραηλινοί πολίτες επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο των διακοπών ή των επενδύσεων τους. Καλοδεχούμενοι. Και το έχει ανεβάσει και βίντεο.
2: Ναι. Πάντως έγινε ένα επεισόδιο, μου φαίνεται, στο Αγκίστρι. που καταγράφηκε προχθές, πότε ήτανε.
3: Ναι,
2: που
3: ήταν...
2: γινόντουσαν, όχι τώρα το θυμήθηκα, γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα για την Παλαιστίνη. Και γινόντουσαν και, πώς να το πω, εκδηλώσεις,
3: ναι,
2: πορείες,
3: ναι,
2: ακόμα και σε νησιά.
3: Ναι, ναι,
2: και,
3: αυτό,
2: σε νησιά.
3: Ναι, και σε νησιά έγινε.
2: Και σε νησιά έγινε. Στην Αστυπάλαια, στο Αγκίστρι, ξέρω εγώ, στη Σέριφο.
3: Κάπου ήταν,
2: λοιπόν,
3: ήταν.
2: Και είδα ένα επεισόδιο. Δηλαδή, καθόντουσαν κάποιοι Ισραηλινοί σε ένα ξενοδοχείο που είχε ήταν μπροστά στο δρόμο, προφανώς από κάτω ένα παραλία, τρώγανε αυτό κτλ. Και περνάει. Περνάνε 50 άτομα τώρα, μια παλαιστινιακή σημαία, Έλληνες που φωνάζουν ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και βλέπω το επεισόδιο, πρόσεχε να δεις τώρα. Σηκώνονται οι Ισραηλινοί, καταλαβαίνουν τη λέξη Παλαιστίνη, σηκώνονται. Και αρχίζουν και ένα λεκτικό τώρα με τους άλλους και τα λοιπά. Μπαίνουν διάφοροι στη μέση,
3: τελειώνει.
2: Να μην γίνει τίποτα και τα λοιπά. Διαβάζω όμως ότι αυτοί, γιατί και άλλοι ήταν προκλητικοί τώρα μεταξύ μας, έτσι, κάναν κάτι χειρονομίες και κάτι τέτοια.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Είναι φαντάροι, οικογένειες στρατιωτικών. Που τους
3: ό,τι και να είναι.
2: Άλλο θέμα,
3: ναι.
2: Δεν λέω.
3: Ναι, ξέρω τι λες.
2: Δεν
3: ναι.
2: το επικρότω.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Γιατί νομίζω ότι μια παρέα Ισραηλινών, έτσι, που έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, έτσι, πήρε την άδειά της και έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, δεν στοχοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Έχω δει ότι συνεχώς εκεί που γίνονται τα επεισόδια είναι γιατί υπάρχει... Δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι Ισραηλινός, ρε παιδί μου? Περπατάω στο Σύνταγμα. Ξέρεις ότι είμαι Ισραηλινός? Όχι. Γίνονται συγκεκριμένα επεισόδια όταν.
3: Υπάρχουν πυρήνες, είναι κάπου. Ότι, φαίνονται, καρφώνονται.
2: Περπατάω εγώ τώρα με άλλους 10 και φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη. Είναι, αν είναι 4-5 Ισραηλινοί κάπου.
3: Μπορεί ο άλλος να απαντήσει.
2: Μπορεί να απαντήσει, μπορεί να γίνει ηλεκτρικό.
3: Να
2: μπράβο,
3: ναι,
2: αυτό
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: δεν σου λέω σωστά γίνεται.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Διάβασα ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, όταν γίνεται εμπλοκή με τέτοια επεισόδια, φραστικά και άλλα, δεν έχουμε φτάσει σε χειροδικίες ακόμα.
3: Όχι, όχι. Ήταν.
2: Είναι αυτοί που αντιδρούν, είναι στρατιώτες ή οικογένειες στρατιωτικών σε άδεια. Και γίνεται αυτό.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Ναι, καταλαβαίνω τι λες και πώς το λες και τα λοιπά.
2: Και την άλλη, δηλαδή,
3: ο ένας έχει το ιδεολογικό του, ο άλλος μπορεί να έχει το δίκιο, γιατί ο άλλος ξέρει, είναι στρατιώτης, είναι στην πατρίδα του. Έτσι, δηλαδή για την πατρίδα του είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Έτσι,
2: ναι.
3: Δηλαδή, και όταν ο άλλος, και εμείς, άμα βγούμε έξω τώρα
2: κάτι.
3: Και αρχίζει και σου λέει ο άλλος κολοέλληνες,
2: ναι.
3: Είσαι έξω, δεν θα αντιδράσεις.
2: Ναι, πρόσχε να. Ναι, σωστά το λέει εδώ ο Γιώργος, ήταν Κυριακή 9 Αυγούστου, πανελλαδική ημέρα δράση για την Παλαιστίνη κτλ. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Πρώτον, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των Ισραηλινών είναι κατά του Νετανιάχου.
3: Υπάρχει, δεν έχει και το καλύτερο ακροατήριο ο Νετανιάχου.
2: Όλοι προεξοφλούν ότι τις εκλογές θα χάσει. Θα χάσει βέβαια από, αχ δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος ήταν πρώην συνεργάτης του, του και κατεβαίνει στις εκλογές τώρα. Και θεωρούν όλοι ότι θα χάσει τις εκλογές.
3: Ναι, όχι, ότι περνάει δύσκολα πολιτικά ο Νετανιάχου είναι γνωστό, αυτό δεν έχει να κάνει. Αλλά το θέμα, ξέρεις, δηλαδή είναι όταν πορώνονται, πώς να σου πω τώρα, κόσμος που δεν έχει, δηλαδή πώς να σου πω τώρα, και ο Γκάντι Άιζενκοτ. Λοιπόν, αυτός έχει το προβάδισμα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, είναι πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος έχει χάσει το γιο του στον πόλεμο στη Γάζα, έτσι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αλλά σου λέω τώρα ότι, ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή το να μπαίνεις σε τέτοιου τύπου παιχνίδια και να κρατάς λίγο ένα όριο, αυτό τίποτα άλλο. Δηλαδή μέχρι εκεί δεν. Τι να πω. Τι να πω, υπάρχουν μηνύματα εδώ.
2: Χαμός γίνεται.
3: Ναι, ναι, γίνεται.
2: Θα τα διαβάσουμε όλα τώρα, αλλά πρόσκει να δεις. Αν αρχίσεις να διαβάσεις εσύ, θα πούμε ειδήσεις και πέντε.
3: Ναι, ναι, όχι,
2: είναι
3: εντάξει. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου.
2: Έτσι.
3: Άστρο Λαμπρό.
2: Τον επαναφέρω στην τάξη.
3: Ναι.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Στις πλήγησες πόλεις, σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια 5 όροφης πολυκατοικίας, μία 39χρονη, σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να παραμένουν ζωντανοί. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για 4η φορά την κορυφή της Ευρώπης, τον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τα συγχαρητήριά του στον Χρυσό Ολυμπιονίκη έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι. Έγκαιρα αντιμετωπίστηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εξωτερική αποθήκη σε αυλή οικία στην Πάτρα. Στον χώρο υπήρχε μπάρμπεκιου με φιάλη γραερίου, η οποία τυλίχθηκε στις φλόκες χωρίς ωστόσο να σημειωθεί έκρηξη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 147 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων σε 3 διαδοχικές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα τελειστεί η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λένε συγγενείς και φίλοι, στον σπουδαίο ηθοποιό και καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα σε μια στενή λωρίδα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη της ολικότητας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά, που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάσταση με το Ιράν πάει καλά, ισχυριζόμενος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου. Τα 89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 83 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε η Ουκρανία κατόπιν αιτήματος του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου και έπληταν αμερικανικές εταιρείες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσεσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ στον Πανκρίτιο με στόχο την κατάκτηση του Super Cup.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
9: Alpha 989, 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο και 6947-989-989 στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας. Και θέλω, άκου Αντρέα τώρα μήνυμα. Η Φωτεινή Περισσιάδου είναι αρχιτέκτονας πολεοδόμος και εκτός ότι μας ακούει όπως λέει καθημερινά, η γυναίκα είδε και από είδε και όπως βλέπω εδώ ένα βίντεο, κοίτα εδώ, μιλάμε λαοθάλασσα. Εδώ κοίτα, λαοθάλασσα σε πλατεία στην, στην Ακράτα μάλλον.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, κάτοικοι και παραθερισσές της Ανατολικής Αιγιαλίας ή Αιγιαλίας για να ολοκληρωθεί επιτέλους το αποχετευτικό έργο στην παραλιακή περιοχή.
10: Ναι.
9: Αποχετευτικό έργο, έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Ακράτα από εκεί μεριά. Αιγιάλε που είναι όλο από εκεί ο κόλπος που είναι κάθε χρόνο, δηλαδή έχει, είναι από τα πιο τουριστικά κέντρα στην Πελοπόννησο εκεί. Λοιπόν, μας στέλνει το βίντεο και οι φωτογραφίες, δεν μπορούμε να σας δείξουμε το βίντεο αλλά σας το μεταφέρουμε, γίνεται λαοθάλασσα εκεί. Καλό θα είναι τώρα που έχουμε προεκλογικό τέτοιο, βουλευτές Αχαΐα, ακούει, ακούει Αχαΐα, βουλευτές.
10: Κοίταξε να δεις, επειδή τυχαία είδα ένα story μιας φίλης στο Facebook χθες. Πάει για μπάνιο σε μια εξαιρετική περιοχή της Αιγιάλιας. Η παραλία που έδειχνε ήταν φοβερή. Και γυρνάει αριστερά και δείχνει ένα αγωγό να πέφτει στη θάλασσα.
9: Αυτή η αγωγή.
10: Ναι. Αυτό ήταν οι άνθρωποι.
9: Το αποχετευτικό. Γιατί τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 2026 και μιλάμε τώρα για ένα από τα πιο τουριστικά, πυκνοτουριστικά κέντρα στην Πελοπόννησο και μιλάμε τώρα ακόμα για το αποχετευτικό. Τώρα να σου πω εγώ για το αποχετευτικό στη Σαρονίδα. Μιλάμε για Ριβιέρα. Μιλάμε για αγωγούς. Α, τώρα μου έχουν στείλει κάτι βίντεο από εκεί οι Σαρονιδιώτες. Για κάτι αγωγούς που σκάνε δεξιά-αριστερά. Κάτι φυσαλίδες, λέει, κάτι ιστορίες και τέτοια πράγματα. Αυτό με τους αγωγούς είναι μεγάλο, δηλαδή πάει ο άλλος, σκάβει βράδυ, φτιάχνει και ξέρεις και το πετάει. Πού θα πάει, στη θάλασσα, ρίχτω. Το ολοξεύει, πάει, κάνει, σου λέω τώρα για τέτοια μερεμέτια που κάνουν. Εντάξει, βέβαια έχει, οφείλω να πω ότι από την περιφέρεια έχω ακούσει ότι έχουν γίνει διάφορα μπλόκα φέτος τουλάχιστον στην Αττική. Ελπίζω να γίνει και στην Αιγιάλεα. Κυρία Φωτεινή, σας κάναμε ό,τι μπορούμε, θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε, να ξέρετε.
10: Ναι.
9: Εδώ, ωραία. Έχει και, έχει μέσα και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έχει όλα εδώ, τους έχει εδώ βιντεοσκοπημένους. Έκαναν παρέμβαση κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλειας. Εντάξει. Εκλογές έρχονται, στους βουλευτές να πάτε. Κυρία Φωτεινή, στους βουλευτές, εκεί, εκεί. Και μια και λέμε για βουλευτές, έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Χουρδάκη. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Επειδή δεν άκουσα από νωρίς την κυρία Φωτεινή, για ποιο λόγο τη στέλνετε στους βουλευτές?
9: Τους βουλευτές της Αχαΐας, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Όχι για Ρουσφέτη, να κάνουν τη δουλειά τους, να πιέσουν.
11: Τότε θα συμφωνήσω. Γιατί ναι. Ήταν για Ρουσφέτη θα διαφωνούσα. Να πιέζουν γιατί ο βουλευτής είναι στην υπηρεσία ή θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του πολίτη και να δουλεύει μόνο για αυτόν.
9: Ακριβώς. Γιατί να σας πω κάτι, δηλαδή όταν βλέπεις τώρα συνεγγυάλια και μιλάνε το 2026 για το αποχετευτικό, να μου πεις τώρα το αποχετευτικό είναι πρόβλημα σε μισή Ελλάδα. Αλλά σου λέει τώρα ο καθένας πώς το αναδεικνύει. Έχει βουλευτές η ΑΧΑΙΑ, μεγάλους βουλευτές, έχει και πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.
11: Αν μου επιτρέπετε το ότι είναι πρόβλημα κάτι στη μισή Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Επειδή είναι στη μισή Ελλάδα, πρέπει να αναρωτηθούμε τι έχει γίνει και ποιοι κυβερνούν τα τελευταία χρόνια και έχει παραμείνει στη μισή Ελλάδα. Ειδικά την τελευταία 7 ετία που περάσανε 80 δις από τη χώρα, θα έπρεπε να έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα.
10: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά ήμουν παιδί και κοντεύω στη σύνταξη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θυμάμαι και.
11: Όριμο παιδί.
10: Ναι, πολύ όριμο. Είμαι σε μια οριμότητα νεανική ή σε μια νεανική οριμότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Λοιπόν, προσέξτε όμως κάτι. Είναι δυνατόν η Αττική που ήταν κάποτε 2,5-3 εκατομμύρια και κοντεύει να πάει στα 6 να μην έχει βασικές υποδομές? Η Αττική, λέω. Η Σαρονίδα, η Ανάβησος.
11: Να σας διακόψω.
10: Εντάξει, αλλά με συγχωρείτε, τα τελευταία 40 χρόνια έχουν κυβερνήσει πάντες. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνες η σημερινή κυβέρνηση, αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση τώρα αποκλειστικά ότι δεν έχει η Σαρονίδα.
9: Τώρα ο Μιχάλης ο Χρουτάτης δεν πρέπει να πάρει επάνω του όλα τα βάρη του παρελθόντος. Είναι καινούριος βουλευτής.
10: Δεν είπα να πάρει ο άνθρωπος επάνω του, προφανώς.
9: Είδατε, προστατεύω, βάζω ασπίδα. Αλλά...
11: Όχι, δεν χρειάζομαι.
9: Το ξέρω ότι δεν χρειάζεστε.
11: Να σας πω δύο πράγματα και μάλιστα πολύ συνειδητά αναφέρθηκα και σε όλους όσοι έχουν κυβερνήσει. Άρα προφανώς αυτό παίρνει και το ΠΑΣΟΚ για την 8ετία φύρο την οποία κυβέρνησε την πρώτη και τη δεύτερη με λιγότερες ή περισσότερες ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να μην λάβουμε υπόψη ότι την τελευταία 7ετία περάσαν 80 δις, ένα ποσό που δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ.
10: Απόλυτο δίκιο σε αυτό. Για τα 80 δις έχετε απόλυτο δίκιο.
11: Για κάτι άλλο. Ήθελα να διακόψω κάτι. Αντί να συζητάμε πώς θα ωφελήσουμε 6 εκατομμύρια σε μια μητροπολιτική ευρεία περιφέρεια, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε πώς δεν θα φέρουμε 6 εκατομμύρια εκεί. Εκεί πήγαινε το αφήστε με. Δηλαδή, ότι βλέπετε, αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα και όχι πώς δεν θα προκύψει το πρόβλημα. Εγώ με την
10: ιδιαίτερη δυνατότητα
11: προσπαθώ να δω την πρόληψη. Πώς δεν θα έχουμε την Αθήνα που τώρα είναι, κοντεύει τα 6, να κοντεύει και τα 7 και τα 8 ενδεχομένως σε 10 χρόνια και να ξαναγυρίσει στα 2. Προκειμένου τα 4 που θα λείψουν από την αφαίρεση να διασκορπιστούν σε μέρη της Ελλάδας που έχουν έλλειψη πληθυσμού, που θα ζήσουν και θα ζωντανέψουν από το αν θα είχαν ευκαιρίες οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Προφανώς δεν θα τους πούμε σήμερα πήγε, αλλά αν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξαναγυρίσει κάποιος είτε από εκεί που ήρθε, είτε να επιλέξει να πάει στο διδημότυχο, στο οπουδήποτε. Και δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με το να ιδρύσουμε ένα πρώην τμήμα ΤΕΗ για να εξυπηρετήσουμε ένα βουλευτή. Είναι να δημιουργήσουμε ένα τμήμα ή ένα στρατόπεδο ή ένα σχολείο ή παιδικό σταθμό που θα εξυπηρετήσει αυτούς που θα μένουν εκεί. Και αυτή η πολιτική δεν υπάρχει σαφώς τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα ούτε για αστείο.
9: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε από χθες, είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, με το οποίο έχει δημιουργήσει μια πίεση δημοσκοπική τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής. Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια νέα μπλόφα, γιατί φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός παίζει το πολιτικό πόκερ, είναι καλός παίκτης φαίνεται σε αυτό. Θεωρείτε ότι είναι ακόμα μια μπλόφα? Και τι σημαίνει δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής? Πώς το διαβάζετε σε αυτό?
11: Όποιος είναι καλός στο πόκερ να πάει στο Las Vegas ή να πάει σε κάποιο καζίνο ή να παίξει blackjack. Αλλά αυτό μου θυμίζει όταν, ξέρετε, να έτσι χαριτολογώντας προκύψει να έρθει ο σύζυγος ή η σύζυγος και να δει μια κακή να πει αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Άρα είναι αστείο να λέμε δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του, την χρησιμοποίησε με έναν τρόπο που θεωρεί ότι τον αδικήθηκε, ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτός αδίκησε τη χώρα, πιθανώς τον εαυτό του αλλά και τους πολίτες. Αυτό που είπε σε προχθεσινό δημοσίευμα, ότι τώρα ξέρω και τώρα μπορώ, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση όποιος λίγο σκέπτεται και θυμάται να του δώσει την ευκαιρία. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτή τη στιγμή και η Δημοκρατία και το προσωποπαγές κόμμα Τσίπρα θέλουν να στοχοποιήσουν ένα τον άλλον σαν τον βασικό αντίπαλο, προκειμένου να βγάλουν από τη μέση το ενοχλητικό Πασόκ. Και λέω ενοχλητικό Πασόκ γιατί είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν είναι από πουθενά ελεγχόμενο και πιασμένο, έχει διάθεση να αλλάξει τα πράγματα, να μειώσει τον βαθμό της διαφθοράς που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή υπάρχει στη δημόσια ζωή λόγω της Νέας Δημοκρατίας, και να μειώσει και τον βαθμό διαπλοκής που φέρνει ο Τσίπρας με την αγνώστου προέλευση της χρηματοδότησης για τις ενέργειές του. Αν λοιπόν αυτοί μεταξύ τους ταιριάζονται και μπορούν να θέλουν να είναι οι παίκτες στο καινούργιο πολιτικό γήπεδο, δεν το θέλει ο ελληνικός λαός. Και πολύ σωστά είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται δημοσκοπικά. Στην κάλπη και στην πράξη όμως θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα φανεί, διότι όλα τα προσωποπαγή επιχειρήματα, και έχω εμπειρία σε αυτά, πιστέψτε με, δεν έχουν μέλλον.
9: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη, έτσι, την άλλη οπτική που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της πολιτικής κουβέντας, είναι ότι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα πρημοδοτείται κατά κάποιο τρόπο από την κυβέρνηση γιατί είναι ο βολικός αντίπαλος. Εσείς πώς το διαβάζετε? Δηλαδή, έχουμε κατασκευασμένα δίπολα.
11: Κοιτάξτε, σας το είπα και πριν, και αυτό που λέτε επιβεβαιώνει και τη δική μου...
9: Όχι, είναι μια κουβέντα που υπάρχει. Δηλαδή...
11: Και τη δική μου ανάγνωση. Σωστά, όλοι το βλέπουν. Όσοι ξέρουν πέντε γράμματα, βλέπουν τα πράγματα ξεκάθαρα. Προφανώς, για τον κύριο Μητσοτάκη, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, η οποία, και δεν κρύβω εγώ τα λόγια, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη μέχρι την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, δεν τους άρεσε. Θέλουν έναν αντίπαλο ο οποίος είναι βολικός και μπορεί να λειτουργήσει εν είδη μπαμπούλα, διότι όποιος θυμηθεί τη διακυβέρνηση Τσίπρα νιώθει ότι πρέπει να τρέξει στο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, θέλει να αποτελεί αυτός το αντίπαλο για τον αντίπαλο πόλο για την Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να επιβιώσει. Δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Και αν ήξερε να κάνει, είχε την ευκαιρία και σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23 να μιλήσει, και από το 23 μέχρι το 25, οπότε και παρετήθηκε από βουλευτής, να αρθρώσει λόγο. Και λένε ότι ως πρώην πρωθυπουργός δεν ήθεστε να μιλάς. Δεν συμφωνώ. Μπορείς να δώσεις τον τόνο για να υπάρχει μια αντιπολίτευση. Και ενώ τώρα έχει περίπου 40 βουλευτές στην αναμονή, προτιμάει να αφήνει τη λέλαπα του Μητσοτάκη να συνεχίζεται για να τη διορθώσει μετά από ένα χρόνο ή όποτε γίνουν εκλογές. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι αστεία. Σαφές και ο ένας βολεύει τον άλλον. Σαφές και εδώ υπάρχει ένα κλείσιμο ματιού εντός αγωγικών, και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί και οφείλει, και πιστεύω με τη βοήθεια του ελληνικού λαού θα καταφέρει, να μην επιτρέψει αυτό το πολιτικό τσίρκο.
10: Το πολιτικό τσίρκο είναι ο Τσίπρας.
11: Το πολιτικό τσίρκο είναι τον αποφασίζουν δύο,
10: ναι,
11: πώς θα αφήσουν τον τρίτο απ' έξω, γιατί δύο βολεύονται. Δεν το προσωποποίησα σε κάποιο πολιτικό.
10: Εντάξει,
11: σε ό,τι αφορά τη διαδικασία.
10: Να πω κάτι τώρα. Αυτό μπορεί να είναι και εικασίες. Δηλαδή, δεν λέω, το καταλαβαίνω το σκεπτικό του Αντώνη, αλλά δεν εδράζεται κάπου. Το καταλαβαίνουμε βέβαια ότι, ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης επιλέγουν τον Τσίπρα. Επιλέγουν τον Τσίπρα γιατί σου λέει θέλουμε να έχουμε ένα ξεκάθαρο αντίπαλο, αλλά η δεύτερη σκέψη τους είναι ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί σε δίλημα αν θέλει μια σταθερότητα, το οποίο σημαίνει μια συνεργασία με το πρώτο κόμμα που θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, οπότε διαμορφώνει και μια τέτοια πολιτική.
11: Θα μου επιτρέψετε να νιώσω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω τι σημαίνει σταθερότητα ή πώς την εννοεί.
10: Όχι,
11: ή πώς την εννοεί ο κόσμος.
10: Συγγνώμη, αν δεν εννοώ εγώ έτσι. Όχι, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης θεωρεί σταθερότητα τη συνέχεια, έστω και χωρίς αυτοδυναμία, με ένα κόμμα το οποίο είχαν ξανακυβερνήσει, να θυμίσουμε, το 2012, και θεωρούν
11: αυτό
10: ότι...
11: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, είναι σαφής απόφαση.
10: Άλλο αυτό. Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα... γιατί επιλέγει τον Τσίπρα και όχι το ΠΑΣΟΚ ως βασικό αντίπαλο.
11: Λοιπόν, η
10: γιατί
11: Νέα
10: βλέπει
11: Δημοκρατία...
10: την επόμενη μέρα.
11: Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα. Η σταθερότητα δεν σημαίνει η διαιώνιση του Μητσοτάκη, και υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία γελιογραφία πριν από μερικά χρόνια στην Καθημερινή, που έλεγε ένας από πάνω τι θέλετε, και λέγανε ψηφοφόροι θέλω σταθερότητα, θέλουμε σταθερότητα, και έλεγε ο από πάνω ο πολιτικός εντάξει, στα σας συνουσιάσω εκ νέου. Αυτό ήταν για αυτόν η σταθερότητα. Λοιπόν, στο δεύτερο σκέλος, αν πράγματι ο Μητσοτάκης ήθελε σταθερότητα και τρινούσε με την κυριολεκτική της έννοια, θεωρητικά θα ήθελε έναν αντίπαλο που να μπορεί να συνεργαστεί. Και για να μπορεί να συνεργαστεί ένας αντίπαλος όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ, ούτε υποκλοπές θα έκανε στον αρχηγό αυτού του πολιτικού αντιπάλου, ούτε θα έφερε τα νομοσχέδια ανοίχτα, ούτε θα έβαζε τις τροπολογίες όλες μαζί, όπως έγινε ακόμα και την τελευταία Παρασκευή που ήταν ανοιχτή η Βουλή, που ήρθε μια τροπολογία με 6 άρθρα, εκ των οποίων τα 4 θετικά στο κομμάτι της υγείας και τα άλλα 2, ένα εκ των οποίων να πάρει 60 εκατομμύρια από την Εγνατία Οδό να τα δώσει στην Τέρνα. Για να μπορέσει να παγιδεύσει το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο να του πει ή τα ψηφίσει όλα ή κανένα. Άρα, στην μια περίπτωση συνενίσθη στο κλέψιμο του αποθεματικού της Εγνατίας, στην άλλη φαίνεται αφαιρέγγιο ως προς τα θέματα υγείας. Άρα, αν κάποιος θέλει σταθερότητα, φτιάχνει αυτή τη σταθερότητα κάθε μέρα στη Βουλή. Έρχεται, απαντάει σε ερωτήσεις, συμμετέχει στα κοινοβουλευτικά δρόμενα, ενώ το ίδιο το Μητσοτάκη.
9: Δεν έχετε παράπονο όμως, συγγνώμη, γιατί ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει έρθει και έχει απαντήσει.
11: Τρία χρόνια. Πάνω από 10 φορές.
9: Ναι, όχι, έχει απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Εντάξει, δηλαδή, να σας πω κάτι. Επειδή ήμουν στη διάσκεψη των Προέδρων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλες οι υπερωτήσεις που έχουν γίνει που ήρθε ο Πρωθυπουργός και όχι και ακόμα και αυτοί οι πρώτοι υπουργοί, περνάνε εβδομάδες και μήνες μέχρι να οριστούν. Άρα, ναι, έχει απαντήσει, αλλά αν απαντούσε πρόθεσμα, πιθανώς να είχαν προκύψει πολλαπλάσιες.
9: Εντάξει, τώρα υπάρχει και ένας κοινοβουλευτικός χρόνος. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
11: Όχι,
9: τώρα,
11: να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα.
9: Είναι συνάρτηση αυτό τώρα με τη δραστηριότητα της κυβέρνησης.
11: Μέσα στη Βουλή. Ναι. Επιτρέψτε, η Βουλή οφείλει και ο πρόεδρος της Βουλής να πει την Παρασκευή έρχεσαι Υπουργέ Τάδε και Πρωθυπουργέ Δίνα και κανονίζει το πρόγραμμά σου εκτός αν υπάρχει ειδική αποστολή στο εξωτερικό. Και όχι να λέει στη διάρκεια των πρόεδρων ο κ. Κακλαμάνης εν είδη κομματικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε τους υπουργούς και δυσκολεύονται και θα μας απαντήσουν. Και το ίδιο ξέρετε ισχύει και για τις επίκαιρες ερωτήσεις.
9: Δυσκολεύονται οι υπουργοί. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Δύσκολη η μοίρα.
9: Έχουν φόρτο τώρα κυβερνητικό. Μα είναι εύκολο. Εντάξει τώρα. Δεν είναι και εύκολο. Ξέρετε
11: άρα,
9: τώρα.
11: Για να ολοκληρώσω αυτό με τη σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κεφαλή οποιασδήποτε θεωρητική επόμενη ημέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει η Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση παραγραφής όλων των σκανδάλων που έχουν γίνει. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει αυτό το συγχωροχάρτη και θα πρέπει να τον αναζητήσει αλλού. Και όποιος λοιπόν θέλει σε αυτή την ελληνική κοινωνία να πληρώσουν αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει το χρήμα του ελληνικού λαού, έχουν μια σαφή διέξοδο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και όχι να μπουν σε ψευτοδίπολα Τσίπρα Μητσοτάκη για να ξαναζήσουμε παλιότερες αλής του μνήμης εποχές.
10: Ξέρετε τι θα σας πούνε όμως από τη Νέα Δημοκρατία ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι επιλέγεται μια ακυβερνησία.
11: Είναι ακυβερνησία το να θέλεις να κάνεις μια κυβέρνηση,
10: Όχι, είναι ακυβερνησία όταν στην πρώτη κάλπη, έτσι θα πει η Νέα Δημοκρατία, όταν στην πρώτη κάλπη δεν έχει κανένας αυτοδυναμία, εμείς είμαστε σε ένα υψηλό ποσοστό και ζητάμε μια συνεργασία για να συνεχίσει η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες, λέω και τις φράσεις που θα πούνε, να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες και να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια κτλ.
9: Το έχουμε έτοιμο να ξέρετε, έτσι, την έχουμε έτοιμη.
10: Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Ακυβερνησία. Θα βρείτε το δίλημα της ακυβερνησίας μπροστά σας.
11: Σας απάντησα με την κυβερνησιμότητα, με την γελιογραφία της καθημερινής. Τη σταθερή, μάλιστα, κυβερνησιμότητα.
10: Ναι, αυτό όμως τώρα, με συγχωρείτε, δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη. Αυτό δεν λέγεται απάντηση.
11: Η
10: χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Από την άνοιξη και μετά πρέπει να κυβερνηθεί. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Και η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συμβάλλει σε μια κυβερνητική λύση?
11: Το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλλει σε κυβερνητική λύση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η απόφαση του
9: συνεδρίου. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
11: Αυτή την απόφαση του συνεδρίου νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα και από μένα. Άρα αυτό, η απόφαση του συνεδρίου δεν φωτογραφίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρη προς τον κομματικό σχηματισμό στον οποίο βρίσκεται ο Κυριάκος. Mm-hmm.
9: Άρα το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, αν δεν νικήσει, αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι αντιπολίτευση.
11: Να φτάσουμε στις εκλογές, γιατί οι δημοσκοπήσεις καλές είναι, αλλά να φτάσουμε στις εκλογές.
9: Όχι, λέω. Εγώ είπα, αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, αν δεν είναι πρώτο κόμμα.
11: Αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου. Και θα είναι, και αν βρεθεί να είναι αντιπολίτευση, θα είναι μια μαχητική αντιπολίτευση.
4: Έχετε...
11: που θα ελέγχει και θα οδηγεί σε λογοδοσία. Αλλά θέλω να σας θυμίσω το εξής, και στο Βέλγιο περίπου για 16 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Και στην Ολλανδία για 4 μήνες. Και στη Γερμανία για παρόμοιο διάστημα, μέχρι να προκύψουν κυβερνήσεις που δέθηκαν σε προγραμματικό, με προγραμματικό σχεδιασμό, η δημόσια διοίκηση λειτουργούσε. Πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο στην Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει η μέχρι τώρα, καμία μέχρι τώρα κυβερνητική παράταξη να φτιάξει μια τέτοια δημόσια διοίκηση. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος έκανε πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση όταν ήταν υπουργός και εκείνη η θητεία του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό το και έχουμε σαν ανάγκη να υπάρχει διοίκηση και κυβέρνηση από την επόμενη μέρα. Εκτός όμως, θα μου επιτρέπετε να σας πω, ακόμα και το διάστημα που παίρνει ένας πολιτικός αρχηγός στην διερευνητική εντολή των τριών ημερών είναι αστείο, προκειμένου να υπάρξουν πραγματικές ζυμώσεις και πραγματική συνένεση επισηματικών θεμάτων, αν κάποιος ήθελε να μπει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Οι τρεις μέρες δηλαδή σημαίνουν ότι είναι όλα προαποφασισμένα και πουλημένα.
4: Επίσης να σας πω, μια και είπατε για τον Αλέκο Παπαδόπουλο, ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο, από ό,τι θυμάμαι καλά, «Στα βήματα του Έστερναχ», το οποίο περιγράφει όλο αυτό το σκηνικό το οποίο βιώνουμε ως κοινωνία πολύ πριν σκάσει η κρίση. Και μάλιστα να θυμίσω και στους ακροατές ότι τα βήματα του Έστερναχ είναι αυτό που λέμε τότε με τους καλόγερους, ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, λίγο πολύ το βιώνουμε καθημερινά. Από τότε...
11: Αν δεν κάνω λάθος, είναι τρία μπροστά και δύο πίσω.
4: Μπράβο, σωστά.
11: Πάλι,
4: ναι,
11: σωστό. Είναι το ίδιο.
4: Σωστό. Ναι, ναι. Περίπου. Ποτέ δεν τα πήγα καλά στα μαθηματικά, είναι γνωστό.
10: και στο λενινισμό.
4: Ναι. Επίσης και αυτό. Ναι. Και εκεί έχω. Ναι. Αλλά αυτό είναι. Έτσι,
11: να
4: οπότε,
11: σας πω όμως κάτι,
4: ναι.
11: Αυτό με τα τρία βήματα μπροστά και τα δύο πίσω. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είδαμε προχθές, βγήκε ο κύριος Μπένος και είπε ότι ενώ υπήρχε ένας προϋπολογισμός 3 δις για την ανάπτυξη
4: στον Εύρο.
11: Στον Εύρο, αυτό θα είναι περίπου το 1 δέκατο. Και ουσιαστικά λέει με οδηγείται στο να παραιτηθώ και δεν μπορώ να κάνω. Αυτό που είπε ο συγκεκριμένος.
4: Ας πρόσεχε ο κύριος Μπένος.
11: Είναι σε όλη.
4: Πασόκ
11: σε
4: δεν ήταν ο κύριος Μπένος. Δεν έφτιαξε την Καλαμάτα. Ήταν εμβληματική φυσιογνωμία.
11: Θέλω να σας θυμίσω ότι είχε γίνει μετά το σεισμό της Καλαμάτας. Ναι. Και για ποιο λόγο πιθανώς επιλέχθηκε.
10: Όχι, να μας πείτε και για το σεισμό των δηλώσεων Μπένου. Ένα λεπτάκι. Ο Μπένος έωσε μια εμβληματική προσωπικότητα του ΠΑΣΟΚ.
4: Με έργο καταγεγραμμένο.
10: Μετά από πολλά χρόνια επιλέγει, και δεν είναι το μοναδικό στέλεχος παλιό του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να πάει να βοηθήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με τις γνώσεις που έχει για ένα αναπτυξιακό σχέδιο.
4: Συνέβη τότε.
11: Ο κύριος Μπένος, εγώ δεν είμαι εδώ ούτε να τον κατακρίνω ούτε να τον υποστηρίξω. Ήρθε όμως από ό,τι είπε ο ίδιος, πήγε ως εθελοντής για το καλό του τόπου. Ο κύριος Μπένος είχε αποσυρθεί από την ενεργοπολιτική δράση, αν δεν κάνω λάθος, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μεταγραφή ούτε μετακίνηση στελέχους. Πήγε να δώσει την τεχνογνωσία του και έφυγε. Ή θα φύγει τελικώς, δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί η αποχώρησή του. Θα φύγει απογοητευμένος και επιβεβαιώνοντας όλα αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή την πολιτική κοροϊδία στο δίθεν master plan Μπένου, γιατί ήταν μια πολιτική κοροϊδία με κανένα master plan, τον ξεγέλασαν, θα μου επιτρέψετε να πω, όταν έχει συρρυκνωθεί το προβλεπόμενο κατά 90 περίπου %. Και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί, επειδή ίσως πάτε να το δείξετε σαν μεταγραφή ή σαν εισχώρηση στελέχους, ως τέτοια. Ξαναθυμίζω, ήταν παροπλισμένο.
10: Δεν έχουμε κανένα τέτοιο.
11: Δεν έχουμε
10: τέτοιο ως παράδειγμα.
11: Τότε εγώ το πήρα στραβά.
10: Συγγνώμη τώρα, μου δίνετε μια αφορμή όμως για το εξής τώρα. Θα έκανα την ερώτηση ο Αντώνης, αλλά παρεμβαίνω.
4: Όχι.
10: Λοιπόν. Βλέπει ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, ο παλιός, ο Παπανδρεϊκός και τα λοιπά, τα 3/4 της κυβέρνησης Μητσοτάκη να είναι στελεχωμένα. Τα 3/4, ποιο υπουργείο να πάρουμε, το δικαιοσύνης, το οικονομικών, ποιο να πάρουμε.
4: Προστασίας του πολίτη.
10: Προστασίας του πολίτη. Τρία βασικά υπουργεία.
4: Γραμματείς, υφυπουργούς.
10: Πας τους γραμματείς και υφυπουργούς. Και είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, πώς να το πω. Υπάρχει ένα θέμα Και δεν μπορείτε να το προσπερνάτε. Εμείς δεν ξανασυζητάμε τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κυβερνήσει. Στελέχη δικά σας έχουν πάει. Μέχρι και ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος, ο Λεοβέρδος, πήγε. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Δεν είναι αδικαιολόγητο ούτε η έχει κάποια τέλος πάντων σκοπιμότητα να σας ρωτάει κάποιος κάτι τέτοιο.
11: Κοιτάξτε όμως ποια είναι και η άλλη οπτική. Η άλλη οπτική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στελέχη όπως θέλει να τα παρουσιάσει. Τα στελέχη της είναι ο Πλεύρης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα υπερχόμενοι από το κόμμα του Καρατζαφέρη.
10: Να συμφωνήσω, αλλά δεν είναι απάντηση αυτό που σας ρωτάω για το Πασόκ.
11: Είναι η αρχή της απάντησης. Ότι το Πασόκ που έχει την τεχνογνωσία και τα στελέχη, πιθανώς κάποιοι επέλεξαν να υπουργοποιηθούν και άρα πήγανε από εκείνη την περιά. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι το Πασόκ είναι ο οργανισμός αυτός που έχει τη δυνατότητα, έχει τεχνογνωσία, αποτελεί σχολείο, αν θέλετε, κυβερνητικών στελεχών και ένας λόγος παραπάνω να το επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να έχουν original Πασόκ στην κυβέρνηση που θα στοχεύει το καλό του τόπου και όχι σε όσα πρεσβεύει ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Δεν είναι ότι επειδή πήγαν εκεί πέντε στελέχη ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Επειδή πήγαν εκεί πέντε στελέχη, αν θέλετε, βελτιώνει την εικόνα του Πασόκ για να ψηφίσει Πασόκ. Ότι κάνουμε.
10: Άρα είναι επιτυχημένα. Συγγνώμη, τώρα με συγχωρείτε. Είναι επιτυχημένα δηλαδή τα στελέχη αυτά. Και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Φλωρίδης.
11: Όχι. Επιτυχημένα επειδή του βάζουμε την ταμπέλα υπουργό και σε πάρα πολλού αρέσει να περνάνε.
10: Όχι, εσεί πώ του κρίνετε?
11: Και να λένε κύριε Υπουργέ.
10: Πώ του κρίνετε τον κύριο Φλωρίδη για τη δικαιοσύνη, πώ τον κρίνετε, θετικά ή αρνητικά?
11: Προφανώ και ο κύριο Φλωρίδη κρίνεται αρνητικά. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά ζητήματα με καθυστερήσει, με εμπλοκή του σε θέματα. Και να θυμίσω πριν από μερικέ εβδομάδε υπήρχε δημοσίευμα ότι πήγε σε δικαστική υπόθεση και παρενέβη ενώ δεν θα έπρεπε. Για τα θέματα με τις επιλογές στο δικαστικό σώμα επίσης έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Δηλαδή ο Φλωρίδης αυτά, να πάρουμε τον Πιερακάκη, δεν υπάρχει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή που να μπορεί πραγματικά να αξιολογηθεί θετικά από όπου και αν προέρχεται. Είτε προέρχεται πριν από μερικά χρόνια από το Πασόκ, είτε από το Λάος, είτε από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι δεν υπάρχει θετική.
4: Καλά, θεωρώ ότι
11: να θα πω όμως και για ποιο που οφείλεται.
4: Αν υπήρχε κάποιο θετικά θα το λέγατε.
11: Εγώ θα το έλεγα, νομίζω όσο με ξέρετε,
4: ναι,
11: δεν
4: εντάξει,
11: κρύβω τα
4: ναι,
11: λόγια
4: ναι,
11: μου.
4: Όχι, θέλω να τα ακούσω να το λέτε. Εγώ το ξέρω, αλλά ναι.
11: Πολιτικός. Να σας πω όμως το εξής. Και να ήθελε ένας υπουργός να λειτουργήσει θετικά, δεν μπορεί να το κάνει όταν αυτό το δίθεν και πολυχρονεμένο επιτελικό κράτος στην πράξη, και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης, τους πηγαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τα νομοσχέδια έτοιμα. Και είναι πάρτο ή φύγε. Άρα ακόμα και αν κάποιος είχε καλή πρόθεση, όταν αυτά έρχονται έτοιμα γραμμένα από δικηγορικά γραφεία και ο υπουργός απλώς κάνει εκεί τον υπογράφοντα, δεν μπορεί να βάλει τη δική του πινελιά. Τελεία και παύλα. Και νομίζω δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα και είναι δυστύχημα. Θα έπρεπε τα νομοσχέδια να μπαίνουν στη διαβούλευση ουσιαστικά, να παραλαμβάνει η δημόσια διοίκηση τα σχόλια της διαβούλευσης και να περνάει έλος ένας μήνας μέχρι να τα φέρει σε σειρά και να τα ενσωματώσει και όχι να μπαίνουν στη διαβούλευση για 5 ή 8 μέρες, εκ των οποίων μπορεί να είναι από Παρασκευή βράδυ μέχρι την επόμενη Δευτέρα, άρα 10 μέρες με 2 Σαββατοκυριακά, και τη Δευτέρα που βγαίνουν τη διαβούλευση, την Τετάρτη να έρχονται στις επιτροπές της Βουλής και την άλλη Δευτέρα να μπαίνουν στην Ολομέλεια και κανείς να μην προλαβαίνει να πάρει χαμπάρι. Άρα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα λειτουργίας, τα οποία όσο καλή πρόθεση και να είχε κάποιο να. Για να δείτε και πώς παντρεύεται με τα προηγούμενα ερωτήματα. Όσο καλύτερο και να έχει κάποιο να συνεχίσει και να υπάρχει η δίθεν κυβερνησιμότητα, είναι αυτό ανέφικτο και δεν μπορεί να γίνει με τις παρούσες συνθήκες και με τη Νέα Δημοκρατία απέναντι.
4: Λοιπόν, να κλείσω χαλαρώνοντας και να σου πω ότι Μιχάλης Χουρδάκης. Ναι, όχι, μια χαρά είμαστε. Ναι, για όνομα του Θεού. Αλλά να το κάνω πιο έτσι. Δηλαδή, Μιχάλης Χουρδάκης, το λέω στον Ανδρέα. Λοιπόν, είναι από τους λίγους ο οποίος έρχεται χωρίς αλεξίσφαιρο μέσα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Κανονικά. Ωραία. Μόνος του και όλοι του.
10: Χωρίς εξαρτήσεις.
4: Ναι, κανονικά. Δεν μασάει που δεν απέμπει. Κανονικά. Με χιούμορ. Ναι. Έχει χιούμορ. Είναι από τους λίγους επίσης. Ξέρεις τώρα. Λοιπόν, υποψήφιος πού θα είστε? Αλφα Θεσσαλονίκη.
11: Είμαι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Εκεί που είπε και τώρα εκλεγμένος. Και ευχαριστώ για το θετικό σχόλιο που κάνατε, αλλά ξέρετε γιατί έρχομαι μόνος και χωρίς αλεξίσφαιρο και με χιούμορ? Γιατί άμα λες την αλήθεια και εν πολλής πιστεύεις αυτά που λες και δεν κάνεις κολοτούμπες, είναι και εύκολο να τα μπορείς να τα υποστηρίξεις.
9: Οκ, okay, πάντως το ξέρετε ότι μεγαλύτερο ναρκοπέδιο από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντάκτων δεν υπάρχει. Το ξέρετε. Έστω και τώρα που είναι και νέοι και όλες είναι και πιο έτσι, ξέρετε. Οι παλιοί μας λίγοι τώρα. Πολύ. Ναι. Κύριε Χουρδάκη, Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
11: Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική κουβέντα.
10: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
9: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είκοσι πέντε λεπτά πριν από τις 11. Πώς περνάει η ώρα της.
2: Περνάει. Λέει ο Γιάννης εδώ. Δηλαδή το Πασόκ είναι η ερασιτεχνική κατηγορία και μετά οι παίκτες του παίρνουν μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες.
1: Okay, πάμε. Κοίτα, θα μπορούσε να το γράψει και χειρότερα.
2: Θα μπορούσε.
1: Δηλαδή το Πασόκ είναι φυτώριο.
2: Έχει
1: ταλέντων.
2: Έχει ακαδημία.
1: Έχει ακαδημία. Είναι εντάξει, το σχόλιο του Γιάννη είναι.
2: Είναι βιτριολικό.
1: Βιτριολικό.
2: Ναι. Έχει στάζει φαρμάκι, εδώ το βλέπω. Ναι. Άκρη και...
1: Άλλο το κράτος, άλλο η κυβέρνηση. Δεν θα ξαναπάμε στο σχολείο για να μάθουμε τα βασικά, λέει.
2: Ο Γιάννης.
1: Εδώ ο Γιάννης λέει, γιατί σχολιάζει τα περί Ολλανδίας και Βελγίου, άσε που είναι άτοπο το επιχείρημα ότι δουλεύει στα δύο κράτη η δημόσια διοίκηση, το κράτος δηλαδή δεν λειτουργεί η δημόσια διοίκηση της χώρας μας όταν υπάρχουν υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Μια χαρά λειτουργεί.
2: Καλά, τώρα Γιώργη, τώρα μην το δένεις αυτό. Δηλαδή, εδώ τώρα σκέψω ότι και η Γερμανία που ήταν χώρα μοντέλο, δηλαδή λειτουργούσε μόνη της, αρχίζει και ρετάρει και εκεί σιγά σιγά το σύστημα. Στη Γερμανία έχουν ένα μεγάλο θέμα, έτσι. Που ήταν χώρα μοντέλο, δηλαδή έχουν πειθαρχία καθαρκάς οι άνθρωποι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό, την ψάχνουν στο λεξικό ακόμα την πειθαρχία, αλλά λέμε. Τώρα δεν είναι για πολύ εδώ να τους αφήσεις ακυβέρνητο το σύστημα.
1: Όχι.
2: Πάμε μουσικούλα.
1: Πάμε μουσικούλα, να ακούσουμε ένα κομματάκι.
2: Και να σε
1: τώρα...
2: χαιρετήσω, Αντρέα.
1: Α, πού πας?
2: Θα φύγω, πάω ρεπορτάζ.
1: Θα με αφήσεις μόνο μου με την κυρία Ελίζα Καραπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
2: Safe Water Sports. Ναι, αλλά δεν θα μιλήσουμε για νεροτσουλήθρες. Θα μιλήσετε μάλλον, και ήθελα να είμαι, αλλά πρέπει. Ναι, θα είναι για, με αφορμή αυτά το τραγικό γεγονός με την πισίνα, έτσι, πισίνες, με τους πνιγμούς. Και θα μας πει, έχουν στοιχεία πολλά εκεί.
1: Ωραία.
2: Σας ακούω στον
1: λοιπόν,
2: δρόμο.
1: Ωραία, Αντώνη, σε χαιρετάμε τότε.
2: Τα λέμε αύριο, 9.
1: Έγινε, 9 η ώρα.
2: Φιλιά, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καταγράφω, έφυγες 10 και
2: ναι.
1: 38.
2: Όχι 8, 37.
1: Καταγράφω, έφυγες 10 και ναι. 38.
2: Όχι 8, 37.
1: Μέχρι να πας στην πόρτα πάει 38.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 10 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα αφήσουμε λίγο τα πολιτικά στην άκρη, αν και νομίζω έχει και μια πολιτική χρειά το θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων στη Safe Water Sports. Και λέω γιατί έχει και μια διάσταση τέτοια. Γιατί μετράμε 21 νεκρούς σε 5 χρόνια στις πισίνες. 21 άνθρωποι πνίγηκαν στις πισίνες. Νομίζω ότι τα μισά είναι παιδιά. Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι η πολιτεία δεν παίρνει σωστά μέτρα, κάποιοι, πώς να το πω, κανόνες βασικά δεν ισχύουν και δεν έχουμε χώρους που δεν είναι σε επιτήρηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω αυτά και άλλα πολλά θα μας εξηγήσει η κυρία Νικοτιάν, που θα την έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Παλιότερα λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτογραμμής, η θάλασσα συνήθως είναι δίπλα μας και κάθε μέρα μετράγαμε

0: κάθε μέρα, κάθε περίοδο καλοκαιρινή, μετράγαμε νεκρούς από πνιγμό. Και ήταν συνήθως και άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Εδώ όμως τώρα, με τις πισίνες, υπάρχει ένα θέμα. Και έχουμε την κυρία Καραμπετιάν. Καλημέρα σας, Νικοτιά Καραμπετιάν. Δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Αν μπορείτε, σταθεροποιηθείτε κάπου ή να σας ξαναπάρουμε.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα πολύ καλά.
1: Ωραία, ωραία. Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, πραγματικά.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από το θλιβερό στοιχείο που διαβάζω. 21 νεκροί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια.
1: 21 νεκροί, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά τα στατιστικά και για θάλασσες και για πισίνες. Εμείς παρουσιάζουμε κάθε χρόνο μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, το 25, καταγράψαμε 357 πνιγμούς στις θάλασσες και 19 στα εσωτερικά ύδατα, εννοώντας λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Πάρα πολύ υψηλό νούμερο. Και σκεφτείτε ότι το 80% των ανθρώπων αυτών που χάνεται στις θάλασσές μας είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70.
0: Σωστό.
1: Το φετινό καλοκαίρι, αυτό που διανύουμε δηλαδή τώρα, τα αποτελέσματα που έχουμε έως αρχές Αυγούστου, όπως έχουν καταγραφεί, έχουμε 168 πνιγμούς στις θάλασσές μας. Εξακολουθεί να είναι υψηλό το νούμερο. Βέβαια, υπάρχει μείωση 49 ατόμων. Αξίζει να αναφερθεί αυτό. Είναι πραγματικά μεγάλη μείωση που δεν την έχουμε ξαναδεί αντίστοιχη σε άλλη χρονιά. Και τις τελευταίες μέρες δυστυχώς διαβάζουμε και το τραγικό περιστατικό που έγινε στην Πάρο με το 4χρονο παιδάκι. Δυστυχώς κάθε χρόνο πολλά μικρά παιδιά χάνονται στις πισίνες. Μεγάλη παράκληση, θερμή παράκληση στους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επιτήρηση ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ο πνιγμός μπορεί να γίνει μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα. Άρα δεν αφήνουμε ποτέ τα παιδιά μας να πηγαίνουν μόνα τους. Είτε είναι αυτό στη θάλασσα, είτε είναι αυτό στην πισίνα. Και πολύ σημαντικό να μάθουμε και εμείς να ελέγχουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε σε μια πισίνα να κοιτάζουμε γύρω μας. Υπάρχει ναυαγοσώστης. Τώρα για το συγκεκριμένο μάλιστα γεγονός ανοίγεται και ένα πολύ μεγάλο θέμα και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί το νομικό πλαίσιο διαφέρει πάρα πολύ από το νομικό πλαίσιο στα τουριστικά καταλήμματα, στα ξενοδοχεία δηλαδή, που ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης, δηλαδή απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Η νομοθεσία, υπάρχει υγειονομική διάταξη, σκεφτείτε, του 1973. Σκεφτείτε πόσα χρόνια πριν, για τις πισίνες δημόσιας χρήσης που δεν εντάσσονται ως τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, και ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει όχι ναυαγοσώστης, υπόπτης ασφαλείας. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ο οποίος θα γνωρίζει, αναφέρεται δηλαδή στη συγκεκριμένη διάταξη, να γνωρίζει διάσωση και πρώτες βοήθειες. Καταλαβαίνετε γιατί κενό υπάρχει και νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις πισίνες. Είναι δυνατόν εμπιστευόμαστε την ασφάλεια τη δικιά μας, των παιδιών μας, σε έναν χώρο, σε μια πισίνα που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, να ορίζεται από τον νόμο επίσημα? Μπορούμε να το διανοηθούμε και μιλάμε για μια νομοθεσία του 73, έτσι. Χρόνια πίσω.
0: Ναι, αυτό όμως, ένα λεπτάκι τώρα, έχει και μια πλευρά με πολύ βασική ευθύνη της πολιτείας.
1: Μα φυσικά, φυσικά.
0: Συγγνώμη τώρα. Πορευόμαστε με νομοθεσία του 73 και καταγράφουμε μόνο τα τελευταία 5 χρόνια 21 θανάτους, εκ των οποίων νομίζω η πλειοψηφία είναι παιδιά.
1: Φυσικά στις πισίνες κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, και γιατί δεν αλλάζουμε την νομοθεσία τόσα χρόνια? Αυτό δηλαδή, με συγχωρείτε, εμένα με βάζει σε άλλες σκέψεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να συμβαίνουν δυστυχήματα για να ξεκινήσει η πρόληψη και να αλλάζουν οι νομοθεσίες κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: τώρα πρέπει να κάνουμε μεγάλη δουλειά και εμείς ως οργανισμός, γιατί σκεφτείτε και στα τουριστικά καταλήμματα η νομοθεσία άλλαξε πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια όριζε, γιατί η νομοθεσία στα ξενοδοχεία αναφέρει πως αν υπάρχουν περισσότερες από 50 κλίνες και πισίνα άνω του 1:50, πρέπει υποχρεωτικά εννοείται να υπάρχει ναυαγοσώσεις και να είναι καθόλου τη διάρκεια λειτουργίας της πισίνας. Σκεφτείτε πριν μερικά χρόνια, αυτό δεν οριζόταν ως νομοθεσία. Ο ναυαγοσώσεις μπορούσε να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε βρισκόταν μέσα στο ξενοδοχείο. Πολύ απλά να σας το πω, πολύ απλά, ο σερβιτόρος, οποιοδήποτε που δεν είχε και τις γνώσεις τις απαραίτητες, μπορούσε να κληθεί και να δηλωθεί ως ναυαγοσώσεις.
0: Μισό λεπτό για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Έχω εγώ ένα ξενοδοχείο και έχω μία πισίνα 25 μέτρων συνήθως που έχουν τα ξενοδοχεία. Μια καλή πισίνα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι.
0: Τα μεσαία, γιατί υπάρχουν άλλα που έχουν έτσι πισίνες, οι οποίες δεν είναι τετραγωνισμένες, να το πω έτσι, παραλληλόγραμμες, αλλά ναι, κάνουν ναι. Και σχέδια κτλ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είμαι υποχρεωμένος να έχω ένα βαγοσώστη.
1: Είναι υποχρεωμένη. Είστε υποχρεωμένος, ναι.
0: Μάλιστα. Ο ναυαγοσώστης αυτός είναι σχολής συγκεκριμένης ή είναι ένας τύπος που φίλος μου 65 χρονών.
1: Και όχι, πρέπει να είναι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής.
0: Νομίζω στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, ο ναυαγοσώστης ή αυτός που έκανε χρέη ναυαγοσώστη ήταν μεγάλης ηλικίας και δεν ξέρω αν ήταν ναυαγοσώστης.
1: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό ερχόμαστε σε αυτό.
0: Με συγχωρείς, εδώ το κλείνει στο ξενοδοχείο.
1: Ναι. Νομίζω και αυτό, ναι.
0: Έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
1: Δεν ξέρω, επειδή είναι σε εξέλιξη, νομίζω ήταν beach bar που δεν εντάσσεται, αν δεν κάνω λάθος, σε τουριστικό κατάλημα, αλλά όπως και να...
0: Δηλαδή αν είναι beach bar υπάρχει άλλος νόμος.
1: Αυτό που σας ανέφερα ναι. Λίγο πριν.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα κοροϊδευόμαστε. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Beach bar μπορεί να λειτουργεί και μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
1: Εννοείται.
0: Α, εντάξει, το βαφτίσαν beach bar. Όχι.
1: Αυτό.
0: Άρα δεν έχει ευθύνη το ξενοδοχείο. Ποιος έχει?
1: Πείτε μου εσείς, είναι δυνατόν εμείς ως επιχείρηση, να έχουμε μια πισίνα και να μην βάζουμε, να τοποθετούμε ναυαγοσώστη? Δηλαδή τα αυτονόητα, πλέον μιλάμε για τα αυτονόητα που δεν συμβαίνουν. Είχε δηλωθεί, λέει, ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο επόπτης ασφαλείας, γι' αυτό μιλάμε. Δεν γνωρίζουμε αν είχε κολυμβητικές ικανότητες, αν είχε δίπλωμα για πρώτες βοήθειες, για διάσωση. Ανοίγονται πάρα πολλά ερωτηματικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν είναι δυνατόν κιόλας να λειτουργούν πισίνες, γιατί πιστεύουμε με το εφεδίατο πισίνες σε ξενοδοχεία χωρίς ναυαγοσώστη. Μπορούμε να το διανοηθούμε?
0: Σας ακούω, δηλαδή σας ακούω και δεν ξέρω, απορώ γιατί υπάρχει όλη αυτή η νομοθετική ιστορία, η οποία πραγματικά δεν ξέρω, σε άλλες χώρες δεν θα υπήρχε, άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε εξηλωθεί το σύμπαν αν είχε γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς αυτό. Μα σκεφτείτε, οι χώρες του εξωτερικού. Ξέρετε κάτι, εμείς η χώρα μας είμαστε μια χώρα που θα έπρεπε να είμαστε συνδεδεμένοι γενικότερα με το υγροστοιχείο, να τηρούμε και εμείς οι ίδιοι τους κανόνες ασφαλείας και γενικότερα και οι επιχειρήσεις που περιστρέφονται γύρω από το κομμάτι της ασφάλειας, της αθλητικής δραστηριότητας. Χώρες του εξωτερικού τους στηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Η κολυμβητική παιδεία έχει ξεκινήσει από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Εμείς κάνουμε τεράστια προσπάθεια και μιλάω τώρα και για την ατομική ευθύνη που έρχεται, έτσι. Και επειδή βλέπω πολλά λάθη στις παραλίες, στις θάλασσες που δεν τηρούμε κανόνες ασφαλείας, τι να σας πρωτοπώ, το λεγόμενο jet ski, νομίζω και εσείς το βλέπετε κάθε καλοκαίρι. Το ξέρει ο κόσμος ότι για να νοικιάσουμε jet ski πρέπει να έχουμε δίπλωμα ταχυπλόου. Πείτε μου εσείς πόσες φορές έχουμε δει και λανθασμένα επιχειρήσεις που έρχονται, δίνουν jet ski και στους τουρίστες και σε οποιονδήποτε χωρίς να έχει δίπλωμα ταχυπλόου. Ξέρετε πόσα ατυχήματα συμβαίνουν, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι. Η θάλασσα είναι πραγματικά χαρά, ξεχνιασιά και ομορφιά. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε επιτέλους να τηρούμε κανόνες ασφαλείας και ο κόσμος, αν τυχόν δει κάποια παραβατική συμπεριφορά, είναι σε μια παραλία, βλέπει μια επιχείρηση να μην τηρούνται κανόνες ασφαλείας, να μην δίνονται σωσίβια, γιατί και αυτό βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, να την καταγγείλει και μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε φτιάξει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα, να μας στέλνουν. Πιστέψτε με.
0: Ας φτιάξουμε όμως πρώτα την νομοθεσία να είναι όχι με παραθυράκι και έχω beach bar στο ξενοδοχείο.
1: Πρέπει να γίνει μια ενιαία νομοθεσία για όλη.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και τους λόγους που δεν γίνεται, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ τώρα.
1: Να έχουμε να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Εδώ σας λείπει για τα ξενοδοχεία, αλλά πριν μερικά χρόνια, μετά από δικιά μας προσπάθεια. Βλέπετε τη ξενοδοχεία μέχρι πρώτη ως αυτό που σας είπα. Στυλώναμε να παγωσώσει το σερβιτόρο ή οποιονδήποτε βρισκόταν εντός του
0: σερβιτόρου. Ναι, εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι και νομοθεσία θα υπάρξει, η οποία θα βάζει όρια πραγματικά και όχι να επιτρέπονται μαϊμουδιές, να το πω έτσι. Και να έχουμε και καλύτερη κολυμβητική παιδεία, θα συμβάλλετε κι εσείς, ώστε και κυρίως τώρα υπάρχει και εδώ υπάρχει και μια παρένθεση μικρής ατομικής ευθύνης, γιατί όταν είσαι πατέρας και ταΐζεις το παιδί σου δίπλα στην πισίνα, δεν μπαίνει μετά από μισή ώρα το παιδάκι στην πισίνα, ή τέλος πάντων το προσέχεις κι εσύ. Αλλά είπαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει να βαγωσώσεις και να μην λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.
1: Σε όλες τις πισίνες είναι δυνατόν να πηγαίνουμε για μπάνιο, να εμπιστευόμαστε την ασφάλεια τη δικιά μας, των παιδιών μας, σε έναν χώρο χωρίς να υπάρχει επίσημα η τοποθέτηση να βαγωσώσει.
0: Ναι.
1: Μα μιλάμε για τη συνόητα, δηλαδή, ναι, πρέπει να γίνει ένα δυστύχημα σε αυτή τη χώρα για να ξεκινήσει η πρόληψη, αυτό που είπαμε, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραμπετιάν Νικοτιάν, για το χρόνο σας και τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εμείς.
0: Και ας ελπίσουμε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα.
1: Μακάρι.
0: Για να μην έχουμε άλλους νεκρούς και στις θάλασσες και στις πισίνες, και κυρίως παιδιά στις πισίνες.
1: Αυτό. Να προσέχουμε να κάνουμε ένα καλοκαίρι, γιατί αυτή η εβδομάδα πολλοί θα είναι στις διακοπές τους, να απολαύσουμε ένα καλοκαίρι με ασφάλεια, να τηρούμε τους κανόνες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ακούσαμε την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Safe Water Sports. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα παραθυράκια, και όταν έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια παιδιά μικρά 3, 4, 5, 7 χρονών στις πισίνες. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω. Και δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο που έχει πισίνα, η οποία έχει από πάνω ένα beach bar, να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάει όλο αυτό που γίνεται όταν χάνονται μικρά παιδάκια τώρα. Αυτά, δεν τελειώσαμε ωραία με αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, πρέπει όμως να αναφερόμαστε σε θέματα τα οποία και στην επικαιρότητα είναι, και νομίζω πρέπει να τα θίγουμε, γιατί δεν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση να περνάει στον ντούκου. Που λένε. Λοιπόν, 4 λεπτά τώρα πριν από τις 11 θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι. Έρχεται Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων των 11. Και άμεσως μετά Αγγελική Λάζου θα είναι κοντά σας, νομίζω μέχρι τις 12, έτσι. Από τον Αντώνη Αντωνόπουλο που φύγε νωρίς και τον Αντρέα Πετρόπουλο που έκατσε μέχρι το τέλος, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 9 εδώ, Alpha Radio 98,9, εκείνος και εκείνος.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο τμήμα Σεπόλια Ελληνικό διεξάγεται κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό λόγω πτώσης ατόμου στις ράγες στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Συνελήφθη 59χρονος για εμπρισμό από πρόθεση και κατεξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην κορυφή, ο Μίλτος Τεντόγλου, με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο άλμα εις μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Στους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Στις πληγήσεις πόλεις, σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να σύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας μία 39χρονη σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 147 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σε μισή ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, εξόδιος ακολουθία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λένε συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο ηθοποιό και καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα, η ολική ηλιακή έκλειψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα σε μια στενή λωρίδα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη της ολικότητας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, επίθεση εξαπέλυσε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κατά πλοίου υποσημαία Παναμά, που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάσταση με το Ιράν πάει καλά, ισχυριζόμενος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Τα 84 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Τις επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πετρελοφόρων δεξαμενόπλων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε η Ουκρανία. Κατόπιν αιτήματος του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου και έπληταν αμερικανικές εταιρείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που ξέσπασε σε ferry boat που έπλυε ανοιχτά του Μπαλί στην Ινδονησία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών. Τουλάχιστον 172 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνια του Μπαλί και του Λομπόκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσετσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ όφη στο Πανκρίτιο με στόχο την κατάκτηση του Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έτσι συνοπτικά σας περιγράψαμε την πολιτική κατάσταση. Όχι καλά, μην νομίζετε ότι είναι όντως 12 Αυγούστου. Όχι, δεν είναι. Είναι μάλλον 12 Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ενδεχομένως. Πάντως αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό δεν το λες και καλοκαίρι. Βέβαια για εμάς τους πολιτικούς συντάκτες δεν είναι πολύ κακό αυτό, για να έχουμε και κάτι να γράφουμε, βρε παιδί μου. Έτσι να κάνουμε και εμείς τις σκέψεις μας, τις αναλύσεις μας, πάντα στηριζόμενοι στα δεδομένα και στα λεγόμενα των στελεχών των κομμάτων. Λίγο να δούμε πώς πάει παρακάτω. Αυτά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε ένα μπουρλό, το έχει φύγει τώρα λίγες μέρες να ξεκουραστεί. Τρόπον την να ξεκουραστεί, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι σβήνει και γράφει μέχρι τελευταία στιγμή το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο θα το παρουσιάσει ως ονούπο, δηλαδή 2 Σεπτεμβρίου σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Σήμερα στο τρίτο σκέλος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr έδωσε ένα περίγραμμα, μίλησε για τις ιδιωτικοποιήσεις, έβαλε ένα ας το πω με χοντρές γραμμές ένα πλαίσιο του πώς θα κινηθεί φορολογικά. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ η μεσαία τάξη. Καλά, αυτή τη μεσαία τάξη που τη θυμούνται όλοι πριν τις εκλογές με ξεπερνά, θέλω να το ξέρετε. Όχι, βάλτε το και αυτό στην εξίσωση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα τους θυμούνται όλοι τη μεσαία τάξη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που σήκωσαν ό,τι σήκωσαν αυτή την ταφόπλακα των μνημονίων ήταν. Αόρατη θα έλεγα, αόρατη. Τώρα ξαφνικά όλοι προσανατολίζονται στη μεσαία τάξη. Αλλά εντάξει, το οικονομικό πρόγραμμα του κάθε κόμματος θα το δούμε στην ώρα του. Αξίζει μόνο να κρατήσουμε τα πολιτικά στοιχεία έτσι όπως προκύπτουν κατά βάση από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, αλλά και δευτερευόντως από τις αντιδράσεις που προκάλεσε στα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή είδαμε να σφυροκοπείται και από την κυβέρνηση δια του εκπροσώπου, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. Αντιστοίχως και κάποιες εχμές αφήνονται και από το ΣΥΡΙΖΑ προσώρα. Θα δούμε πώς θα αναπτύξει τη στρατηγική του και ο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα μπαίνοντας πια στην κούρσα, αυτό που λέμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όλα τα κόμματα θα υψώσουν τη σημαία της επανάστασης, να το περιμένετε αυτό. Όλοι θα είναι εναντίον όλων. Τώρα στην παρούσα φάση κατά βάση έχουμε να δούμε δίπολα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει απέναντι του την κυβέρνηση και την Ελλάς. Η κυβέρνηση τους έχει όλους απέναντι, αλλά επιλέγει κατά βάση να στοχοποιεί πολιτικά ενώ και να απαντά στο ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κυβέρνηση και την Ελλάς, όπως όλα δείχνουν, και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή το λες 12 Αυγούστου. Να, μαθαίνεις αυτά τα νέα και πας μετά να κάνεις ένα μακροβούτι να συνέρθεις. Γιατί καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάθουμε το χειμώνα. Δηλαδή όταν αρχίσουν πια και επιστρέψουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, οργανωθούν, τακτοποιηθούν, συγκροτήσουν τη σκέψη τους για να πάνε να μας πούνε ο καθένας αυτά που έχει να πει στην ελληνική κοινωνία. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό, εκεί στα social media, τα αγαπημένα μου, ξέρετε, τα λατρεύω αυτά τα social media, γιατί ο καθένας γράφει ό,τι του έρθει στο κεφάλι και δεν τρέχει και τίποτα. Από πού να το πιάσω, από ένα υποτιθέμενο site που είχε βάλει μια φωτογραφία από μια περιοχή της Τουρκίας και έλεγε να ορίστε τι κάνανε στην Εύβοια με τις αναμογεννήτριες, δηλαδή ρε παιδιά, εντάξει, τουλάχιστον κάντε ένα Google search, πάρτε αυτό το map και επιλέξτε ένα σημείο που να θυμίζει Εύβοια, γιατί... Τώρα θα μου πεις ποια αξιοπιστία όταν γράφεις όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, άντε, το αντιπαρέρχομαι και αυτό. Θες να το κάνεις, κάντο. Δικαίωμά σου είναι. Σε δημοκρατία ζούμε. Ο καθένας το μυαλό του το έχει χωριστά. Ας ψαχτούμε κι εμείς οι ίδιοι λίγο. Μην τα περιμένουμε όλα αμάσιτα. Και στον αντίποδα βλέπω και κάτι δημοσκοπήσεις που δίνουν. Τώρα διάβαζα έναν κύριο. Τώρα δεν είμαι και σίγουρη ότι αυτά τα ονόματα που βλέπουμε αντιστοιχούν σε ένα πρόσωπο, σε έναν ιδιώτη, σε έναν άνθρωπο ιδεολόγο ή. Τέλος πάντων, δεν το ξέρουμε, αλλά έγραφε για δική του δημοσκόπηση. Αυτός, μη σου πω, δεν είναι και δημοσκόπηση, γιατί είχε και σχεδόν με ακρίβεια τα εκλογικά αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία λέει κάτω από 20%, διψήφιος Σαμαράς με πολύ μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπουν πολλά αριστερά κόμματα, θα πέσει ο ένας, θα πέσει ο άλλος, θα πέσει ο παράλληλος. Εντάξει, τότε εγώ λέω να μην κάνουμε εκλογές, να πάρουμε τα στοιχεία του κυρίου, αν είναι ένας. 101, δεν ξέρω πώς είναι, να τα εφαρμόσουμε. Τι να πω, τι να πω σε αυτή τη μαγική χώρα που ζούμε. Εντάξει, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, δεν θέλω να μας αδικώ. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τα social media δυστυχώς χειραγωγούν απόλυτα τη σκέψη μας, καταργούν τη λογική μας. Είναι χειρότερα από αυτό που επιχειρούν να κάνουν οι πολιτικοί. Γιατί και αυτοί με έναν τρόπο καταργούν τη σκέψη μας. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει: μα έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει το άλλο. Βγαίνει μετά ο πολιτικός αντίπρος, δεν έχεις κάνει τίποτα, όλα μαύρα άραχνα. Τι να κάνει και ο έρμος ο πολίτης, που το μόνο που αντιλαμβάνεται είναι ότι ζορίζεται όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το μόνο που αντιλαμβάνεται είναι ότι είναι 12 Αυγούστου και στην καλύτερη περίπτωση, άντε να πεταχτεί μέχρι το Λαύριο, μαζί μου δηλαδή, να κάνει ένα μπάνιο. Και αυτό θα το σκεφτεί. Θα κάτσει τώρα να κάνει φιλτράρισμα, ποιος του λέει, τι του λέει. Άσε δε που συνήθως τα πολιτικά κόμματα αναλώνονται σε ζητήματα που δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Και τούτο πρέπει λίγο να τους απασχολήσει. Και ένα άλλο που πρέπει να τους απασχολήσει είναι να ακούνε πραγματικά λέξη-λέξη αυτό που λέει ο πολιτικός τους αντίπαλος. Τώρα το λέω αυτό γιατί παρακολούθησα στενά, όπως αντιλαμβάνεστε, τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, λόγω του ότι είναι το αντικείμενό μου το δημοσιογραφικό. Έτσι γράφω γι' αυτό, όπως γράφω και για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μου έκανε πραγματικά εντύπωση η ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο το Πασόκ, θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ το Πασόκ καταλογίζει στον κύριο Τσίπρα πρόθεση να μην ανοίξει κανένα ζήτημα δικαιοσύνης, σκανδάλων δηλαδή, που ακουμπούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που αναζήτησα ένα στέλεχος του Πασόκ να το συζητήσουμε, πώς προέκυψε αυτή η ανάγνωση. Και σας το λέω χωρίς να θέλω να υπεραμυνθώ του Αλέξη Τσίπρα, εγώ περιγράφω και καταγράφω αυτό που συμβαίνει. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του? Είπε το αυτονόητο, που για όλους μας θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι σε μια ευνοούμενη πολιτεία δεν χρειάζεται καμία κυβέρνηση να δείξει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν το θεσμό της δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη οφείλει αυταπάγγελτα να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την άδεια κανενός κόμματος, καμίας κυβέρνησης. Αυτό, αν θέλετε, πολύ να το συζητήσουμε. Πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι διαφορετικά, να το συζητήσουμε. Αλλά από αυτή τη φράση να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στην περίπτωση που τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, δεν θα πειράξει, δεν θα ανοίξει κανένα κομμάτι διαπλοκής όπως περιγράφεται από την αντιπολίτευση, γιατί προσέξτε και εδώ πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί, όλο το προηγούμενο διάστημα, θυμάμαι δηλαδή από το 23 και μετά, ζούμε μέσα σε μία πώς να το πω και ευγενικά, μας παραπλανούν μονίμως. Θέλετε με τα χαμένα βαγόνια, θέλετε με το ξυλόλιο, θέλετε με ό,τι θέλετε, με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που γίνανε. Εγώ το έλεγα και τότε με πολύ μεγάλο θάρρος και εξακολουθώ και το λέω. Όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε δυστυχώς αποτράβηξε τα φώτα και της δημοσιότητας και της κοινωνίας από τους πραγματικούς υπευθύνους. Και ποιοι είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι? Είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι που έχουν ένα χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένο και όφυλαν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και όχι να αντιμετωπίζουν με αλαζονία τις καταγγελίες των συνδικαλιστών. Εντάξει, δεν λέω να περάσουμε στη δεκαετία του 80 που οι συνδικαλιστές έκαναν ό,τι ήθελαν. Δηλαδή, αν ήθελε ο Φωτόπουλος, είχε ρεύμα. Αν δεν ήθελε, δεν είχε. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά από εκείνο μέχρι σε γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, ακριβώς επειδή είσαι συνδικαλιστής, υπάρχει ένα χάος. Άρα επιλέγεται ένα πολιτικό προσωπικό, και αυτό για μένα αφορά οριζόντια όλες τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιλέγεις λοιπόν κάποιους ανθρώπους να τρέξουν μια δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι δεν την έκαναν τη δουλειά. Θεωρώ και διορθώστε με παρακαλώ, εδώ είμαστε για να κάνουμε συζήτηση, ότι όλο το βάρος έπρεπε να πέσει σε αυτό και να είναι μια ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Τι πραγματικά θέλουμε κι εμείς από τους πολιτικούς ταγούς? Τους θέλουμε να μας κάνουν τα χατήρια, τους θέλουμε να μας κάνουν τα ρουσφέτια, τους θέλουμε να είναι άνθρωποι που θα υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο καλό. Θα ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που δυστυχώς την αποφύγαμε εν μέσω μνημονίων. Αυτό δηλαδή που δεν κάναμε στα μνημόνια για να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, γιατί εκτροχιάστηκε η ελληνική οικονομία, τι δεν κάναμε σωστά. Αντί λοιπόν να την ανοίξουμε τότε τη συζήτηση, πάλι εμείς πλακωνόμασταν. Η από εδώ και η από εκεί. Ωραία, εντάξει, έγινε και αυτό. Με τέτοια καταστροφή στη χώρα, αυτό που μόνο κρατήθηκε από αυτή την περίοδο είναι ποιοι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και εν τέλει δεν ήταν κανείς. Να το πάρουμε δηλαδή και πραγματικά, γιατί δεν αξιολογήθηκε η κατάσταση, δεν υπόθηκαν αλήθειες και δυστυχώς ακόμα και σήμερα, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, δεν λένε όλοι οι πολιτικοί την αλήθεια στους πολίτες. Πώς φτάσαμε στο αυτό το success story, δηλαδή εκεί υπάρχουν κάποια κοινά που όφιλει η κυβέρνηση να εξηγήσει. Ήμασταν εκεί, φτάσαμε εδώ, θα πάμε παραπέρα, κάναμε λάθος αυτό. Λέω λοιπόν, το ένα κομμάτι της παραπλάνησής μας ήταν ότι χάσαμε την ουσιαστική συζήτηση να αναζητηθούν οι ευθύνες εκεί που αναλογούν στο τέλος της ημέρας και σε δεύτερο χρόνο να δούμε αυτή η συμφωνία που έκανε η χώρα μας με τις ιταλικές σιδηροδρομικές γραμμές άξιζε τον κόπο. Έκανε η Hellenic Train αυτά που έπρεπε, είχαμε βαγόνια ασφαλή. Σε δεύτερο χρόνο, σε πρώτο χρόνο υπάρχουν πολιτικοί προϊστάμενοι που δεν έκαναν τη δουλειά τους. Και στην προηγούμενη περίοδο και στην περίοδο που ακολούθησε, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο η σύμβαση 7-17, ήταν ένα σωρό ζητήματα που αφορούσαν στο σιδηρόδρομο, που έτσι κι αλλιώς ήταν ένα θνησιγενές σχήμα όλο αυτό και ήταν και κάπου υποχρεωτικό εν μέσω μνημονίων να απολυθεί, γιατί δεν μπορούσε να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ένα μέσο το οποίο δεν είχε έσοδα, είχε μόνο έξοδα και έγραφε στο παθητικό μόνο αρνητικά πρόσημα, έτσι, γιατί θα μου πεις το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Πρέπει όμως να λειτουργεί και με τέτοιους όρους. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να εισπράττει για να δίνει. Άρα φύγαμε από τη συζήτηση. Έγιναν όλα αυτά που έγιναν, γεννήθηκε ένα πολιτικό κόμμα που φαινόταν από την αρχή ότι πηγαίνει προς τα εκεί, γι' αυτό και σας είπα και τη Δευτέρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή και αυτή την επίθεση στην κυρία Καριστιανού, πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Η κυρία Καριστιανού αυτή ήταν από την αρχή, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εσείς έχετε αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, αλλά είναι δικό σας θέμα, δεν είναι της κυρίας Καριστιανού, να είμαστε εξηγημένοι. Και ένα δεύτερο ζήτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης αναλωθήκαμε στο αν πήρε ο Χατζηβασιλείου τηλέφωνο και τι είπε στο τηλέφωνο και αν έστειλε σε μέσο Βαρτζόπουλος ή δεν έστειλε ο Βαρτζόπουλος και δεν είδαμε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικοπολιτικό. Εδώ υπάρχουν ομάδες ανθρώπων πέρα και έξω από κόμματα, από χρώματα, από ό,τι θέλετε, που είχαν στήσει ένα μαγαζάκι και επί σειρά ετών συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να χαθούν πολύτιμοι πόροι από τους πραγματικούς παραγωγούς. Και εκεί βεβαίως πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό για να είμαστε καθόλου εντάξει. Υπάρχει και μία ευθύνη στον πρωτογενή τομέα, γιατί αν πιάσετε έναν έναν τον αγρότη, έναν έναν τον κτηνοτρόφο, θα έχουν να σας πούν πολλά τέτοια περιστατικά για τα οποία φυσικά δεν μιλούσαν, διότι τους ενδιέφερε μόνο να εισπράξουν τις δικές τους επιδοτήσεις και να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι και το άφηναν αυτό να εξελίσσεται. Και έρχεται αυτό να κουμπώσει σε αυτό που πολύ συχνά λέμε εδώ όταν ανταμώνουμε τα Σαββατοκύριακα, ότι η δική μας απάθεια είναι αυτή που δίνει χώρο σε μια πολύ μικρή ομάδα πολιτών να λιμένονται και να κάνουν στη χώρα ό,τι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Και με αυτά θα πάω σε διάλειμμα, γιατί δεν προλαβαίνω να παίξω κατηχητικά που ήθελα. Ευχαριστώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Απέναντι μου, μάγος των πλήκτρων, Κωνσταντίνος Ρέκα. Καλώς ήρθες και σήμερα, Κωνσταντίνε. Μαζί δεν τη βγάλουμε τη βδομάδα, πιστεύω, να μου φύγεις. Πού να πας, παιδάκι μου, τώρα θα βρεις πιθανά καλύτερα, δεν θα βρεις. Η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, πάνω και τέξα να δεις. Στο έχω πει πολλάκι και επιμένεις να στέλνεις μηνύματα. Εσύ, αγόρι μου, καταλαβαίνεις αυτό που νομίζεις. Εμένα δεν θα με παρασύρεις. Εγώ λέω αυτό που είπα και είναι και εξαιρετικά συγκεκριμένο. Αν εσύ θες να φανταστείς άλλα πράγματα, με την άδειά μου να τα φανταστείς. Αλλά δεν θα με παρασύρεις. Γιατί αν εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω τόση ώρα, είναι δικό σου θέμα. Προφανέστατα είναι δικό σου θέμα. Δεν ξέρω πού το κατάλαβες ότι πάω να βγάλω λάδι τον Μητσοτάκη. Πραγματικά είναι στο δικό σου, πραγματικά στο δικό σου μικρό κόσμο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουμε καταλάβει κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, αν εσύ δεν θες να αναλάβεις την ευθύνη σου εκεί που σου αναλογεί και στις επιλογές που κάνεις και στο πώς παρεμβαίνεις στην κοινωνική δράση, είναι επίσης δικό σου θέμα. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει γράφει, ό,τι θέλει κάνει. Ο Γιώργης μου λέει, θα παρουσιάσει ο Τσίπρας, λέει, το πρόγραμμά του στις 2 του Σεπτέμβρη, μία μέρα πριν από τις 3 του Σεπτέμβρη. Τυχαίο. Είμαι κακόπιστος. Κοίταξε, και δεν είσαι ο μόνος, όλοι το σκεφτήκαμε αυτό. Όλοι το σκεφτήκαμε, αλλά νομίζω ότι έχει άλλη στόχευση ο Αλέξης Τσίπρας που κάνει σε 2 δόσεις την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Ο Σάκης μου λέει, μιας και κάνω κυβερνητικό ρεπορτάζ της Κύπρου, να σου πω ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θα πάει διακοπές, καθώς όλο τον Αύγουστο θα τρέχει την προετοιμασία για το Κυπριακό. Στις 26 του μήνα έχει νέα συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιμάν. Ναι, αλλά έχει ένα αντικείμενο. Πέρσι, για παράδειγμα, που δεν θα το είχε αυτό, δεν είχε αυτή την προετοιμασία ή κάτι τέτοιο, θα έφυγε λίγες μέρες. Και εδώ, Σάκη, τώρα να πούμε και την αλήθεια. Λέμε ότι τύπεις φεύγουν λίγες μέρες διακοπές, αλλά δεν τις λες και διακοπές αυτές. Σου θυμίζω ότι το 2027 είναι προεκλογική χρονιά. Ότι σε κάθε περίπτωση μετά τη ΔΕΘ θα αναμετρηθούν προγράμματα και αρχηγοί. Άρα θα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και νομίζω, έχω την αίσθηση, γιατί μιλάω και με πάρα πολλούς βουλευτές, έτσι λίγο να δω τι γίνεται, πού βρίσκονται, τι κάνουν, να μας βγει κανένα θέμα και εμάς τους καημένους τους πολιτικούς συντάκτες. Ευτυχώς είχαμε υλικό από τον Αλέξη Τσίπρα, αυτές τις μέρες μας τροφοδότησε. Είναι όλοι μεν στις εκλογικές τους περιφέρειες, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν και διακοπές. Δεν κάνουν διακοπές. Εκεί επικοινωνούν με τους πολίτες, μαθαίνουν τι γίνεται, τι σκέφτονται, τι τους ανησυχεί, τι τους απασχολεί, ώστε επιστρέφοντας να τα στείλουν όλα αυτά τα στοιχεία στις ηγεσίες των κομμάτων τους, να ενσωματωθούν στο λόγο που θα αναπτύξουν εν ώψη ΔΕΘ και φυσικά να χρησιμοποιηθεί και στο προεκλογικό τους αγώνα. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι κανείς στην πραγματικότητα δεν κάνει διακοπές. Δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού μας και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην συμπίπτουμε στη σκέψη. Κανένα. Έχω όμως τεράστιο πρόβλημα να λέω κάτι και να καταλαβαίνεις κάτι άλλο επειδή έτσι το νομίζεις. Δεν με νοιάζει να μου πεις ότι, ξέρεις, εγώ δεν συμφωνώ. Έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση για τα χαμένα βαγόνια. Ναι, να το συζητήσω. Το λέω τώρα με αφορμή το μήνυμα προηγουμένως του Πάνου. Να το συζητήσω και να σου εξηγήσω γιατί, κατά την άποψή μου, που δεν είναι από ψούλα, είναι από την πορεία που έγινε στην έρευνα. Δηλαδή, όταν έχεις μιλήσει με όλο τον κόσμο, έχεις καταλάβει τι γίνεται, έχεις συνομιλήσει με τους εμπλεκόμενους και τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη, όταν έχεις μιλήσει με τους απέναντι, τους από εδώ, τους από εκεί, είναι λογικό, και φυσικά και με τους συνδικαλιστές και με τους παρατηθέντες πρώην διευθυντές και προϊσταμένους, έχεις μια αντίληψη του τι πήγε στραβά. Άρα δεν εστιάσαμε σωστά. Είναι για μένα ξεκάθαρο. Και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, πρέπει να κοιτάξουμε ποιος έχει την μπακέτα που λέμε. Ποιος είναι ο μαέστρος. Ποιος δίνει την εντολή. ποιος κάνει το σχεδιασμό. Και εκεί πρέπει να ζητήσουμε το λογαριασμό. Όχι στον τελευταίο τροχό της αμάξης. Γιατί συνήθως αυτή τη χώρα αυτό κάνουμε. Διαχέουμε τις ευθύνες. Πάμε πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, μέχρι να φτάσουμε στη βάση της πυραμίδας και να την γλιτώσει τελικά η κορυφή. Γιατί μέχρι να φτάσουμε εκεί κάτω θα έχει χιονίσει ψηλά, δεν θα φαίνεται μετά, καταλαβαίνεις. Είναι και αυτά τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Καλό είναι λοιπόν να εστιάζουμε στην πηγή του προβλήματος. Σε αυτόν που έχει καθοριστική συμμετοχή σε μία εξέλιξη. Αυτό λέω. Χωρίς να σημαίνει ότι και τα επιμέρους στοιχεία δεν πρέπει να προσμετρηθούν. Βεβαίως. Αλλά μην κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Γενικά το λέω αυτό στη ζωή μας. Γενικά. Πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το δάσος και αφού διασφαλίσουμε ότι υπάρχει, ότι θα είναι εκεί, ότι θα μας περιμένει με τους όρους που πρέπει να γίνεται αυτό, τότε να δούμε και το κάθε δέντρο ξεχωριστά, γιατί μπορεί κάποιον να θέλει κλάδεμα. Μπορεί κάποιον να θέλει ξερίζωμα, ας πούμε, λέω εγώ. Αλλά πρώτα κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Απλά απλούστατα. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί, στο Μίλτο Τεντόγλου. Μπράβο του. Μπράβο του. Αν και θέλω να σας πω ότι ήμουν σίγουρη πως θα το πάρει το χρυσό, γιατί είναι ο ίδιος μάλαμα. Είναι δύο αθλητές που τους λατρεύω. Ο ένας είναι ο Μανόλο. Μανόλο, Θεέ, Μανόλο. Στο Μανόλο έχω και μία παραπάνω δυναμία, γιατί ενώ είναι ένας σπουδαίος αθλητής, ένα παιδί που μόνο χαμόγελα και γέλια έχει να προσφέρει, επικρίθηκε με σφοδρότητα επειδή άκουσαν τώρα. Είχε το θράσος. Μα δεν του είπε κανείς τίποτα. Είχε το θράσος να χαιρετήσει την Ντόρα Μπακογιάννη σε μία πτήση. Δεν ξέρεις τι τράβηξε το παιδί μετά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ήταν εσχρό αυτό που του συνέβη. Τον λατρεύω λοιπόν για ένα λόγο παραπάνω αυτό που μόλις περιέγραψα. Και Τεντόγλου, Θεός, ο Θεός. Ο Μίλτος όμως, πριν από κανένα δύο χρόνια νομίζω, είχε δώσει μία συνέντευξη από τις σπάνιες που δίνει. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να τον ακούσουμε με πάρα πολύ προσοχή σε αυτά που είχε πει, γιατί ορισμένα πράγματα, άμα δεν τα αποτινάξουμε από πάνω μας, δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Είναι αστείο βασικά. Με έχει πάρει ένας υπουργός τηλέφωνο και με έχει ρωτήσει πρώτα, με ρώτησε τι θα ήθελα να αλλάξει για την προπόνηση. Ωραία, τίμιο. Και του είπα εγώ κάτι ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή, τι του είπα. Του είπα
4: για την ΑΟ.
3: Το κλιματισμό. Ναι, δεν έχουμε καλώδια. Κλιματισμό έχουμε, καλώδια δεν έχουμε, να ανάψουμε. Του ζήτησα πολύ λίγα πράγματα. Και μου είπε, τι να πω, όχι, δεν θα κάνουμε αυτά, μου λέει. Θα κάνουμε περισσότερα. Θα κάνουμε όλα τα βοηθητικά στάδια στο ΑΚΑ, μου λέει. Το ΑΚΑ θα κάνουμε. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει γίνει τίποτα προφανώς. Και να ξέρετε, εμένα δεν με πειράζει το ότι δεν τα φτιάχνουν. Με πειράζει η κοροϊδία αυτό. Ότι σε παίρνουν και σου λένε ή λένε σε δημόσια πράγματα τέτοια ότι εμείς έχουμε δώσει τόσα λεφτά και έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Αν έρθει ο άλλος και μου πει, ο υπουργός παράδειγμα, και μου πει.
4: Δεν μπορώ.
3: Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα.
4: Γιατί η προτεραιότητα είναι κάτι άλλο.
3: Ακριβώς, δεν έχουμε λεφτά, δεν θα το κάνουμε. Θα πω, θα το εκτιμήσω. Θα πω, okay. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι έχουμε συνηθίσει κιόλας. Αφού έχουμε συνηθίσει με τίποτα, τι να κάνουμε. Αλλά την κοροϊδία δεν μπορώ.
5: Και τώρα δεν μου λέτε ρε παιδιά, αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο γουνθούρης τέλος πάντων, γιατί το ψηφίσατε. Ένα λέγανε, από τον τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι, και την άλλη φορά που ήρθε κάτω και μίλησε, όπως εμάς τα με καλά τα. Οι δικοί του μας άξανε λαγούς με πετραχίλια. Ψηφίστε μαύρο γιαλούρο μας λέγανε, τον άνθρωπο το δικό σας, το μεγαλύτερο τσάκι του τόπου σας, και σε δύο μήνες θα το και το γιοφύρι. Έτσι,
6: μάλιστα.
5: Δάνεια είπανε πως θα μας δώσουν για να γλιτώσουμε από τους στογογλύφους που μας δώνε το μεδούλι. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε. Και τι δεν μας είπανε. Ποιο ο τάδες, εσύ κύριε τάδη μου, άλλο τόσο τάδαμε κι εμείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 11 και 30 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio-989.gr. Θα έρθω σε πολύ λίγο στα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα διακόψουμε λίγο αυτή τη συζήτηση τη μεταξύ μας. Να καλημερίσουμε το στέλεγος του Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μου η χαρά, γιατί έχω πάρα πολλές απορίες με αφορμή μία ανακοίνωση που βγήκε λίγο νωρίτερα από το ΠΑΣΟΚ και αφορά στην συνέντευξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, που ούτε λίγο ούτε πολύ του χρεώνεται πάρα πολλά. Θα σταθώ μόνο στο κομμάτι που αναφέρεται ότι δίνει, έδωσε διαβεβαιώσει στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, και πραγματικά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του ήταν ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να τα αποφασίζουν η κυβέρνηση, τα κόμματα, αλλά η δικαιοσύνη μόνη της ως θεσμός. Και δεν καταλαβαίνω τώρα, αυτό δεν είναι το αυτονόητο?
7: Αυτονόητο είναι ότι η δικαιοσύνη κινείται αυταπάγγελτα όποτε είναι να κινηθεί αυταπάγγελτα, και αυτονόητο είναι ότι όταν υπάρχουν οσμές σκάνδαλα θα πρέπει ο καθένας που έχει μια διοικητική θέση να έχει δει και να δει τι παραλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λογικό δεν είναι αυτό που γίνεται? Δηλαδή εγώ είδα μια συνέντευξη ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις παρελθούσες χρήσεις, να το πω έτσι. Αλλά θα έλεγα ότι ακόμα και οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή, εάν παραλάμβαναν, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που μας ακούει και παραλάμβανε μια επιχείρηση, θα έβλεπε τι έχει γίνει στο πρόγραμμα της χρήσης. Λογικό δεν είναι? Ειδικά όταν τόσα πράγματα έχουν ξεκινήσει, γιατί τόσες υποθέσεις έχουν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν είναι? Δηλαδή όταν παραλαμβάνεις κάτι, δεν παραλαμβάνεις και να ξέρεις ότι το σπίτι που δεν παραλαμβάνεις.
0: Ναι, αλλά πώς προκύπτει, πώς συνάγει το συμπέρασμα το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας, στην περίπτωση που τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, δεν θα ανοίξει καμία υπόθεση με οσμή σκανδάλου? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή από αυτά που είπε.
7: Γιατί το είπε? Είπε ότι δεν θα κινηθεί καθόλου για να δει ότι αν το σπίτι που παραλαμβάνει, για να κάνω τον παραλληλισμό τον προηγούμενο, αν το σπίτι που παραλαμβάνει είναι καθαρό ή όχι. Είναι, ακούστε, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ως ελληνική κοινωνία, ως Έλληνες πολίτες και θα έλεγα και πολιτεία. Δεν μπορεί αυτά τα οποία είναι υπό διερεύνηση αυτή την περίοδο στη συντηρητική της πλειοψηφία να έχουν προέλθει από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να αναρωτιόμαστε όλοι τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, τι κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τι κάνουν οι εσωτερικές διαδικασίες των του κράτους και της πολιτείας, διαδικασίες αυτοπροστασίας. Εγώ δεν είμαι ούτε εγώ προσωπικά προφανώς, αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ υπεύθυνο να πει οι οσμές αυτές ποιους αφορούν, εάν έχουν πολιτικό χρώμα, εάν έχουν διαχειριστικό, διοικητικό. Αλλά αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε το σπίτι που παραλαμβάνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πολύ απλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, κύριε Οικονόμου.
7: Δεν βλέπουμε αυτό. Κλείνω να σα ρωτήσω. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας, ότι αυτά που προκύπτουν και αυτά που συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό πλέον, όλα έχουν προέλθει από έρευνες και διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει στην εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Σε έναν πολίτη τώρα, σα λέω.
0: Ωραία, να σα πω όμω κάτι, κύριε Οικονόμου.
7: Δεν θέλω να δώσω πολιτικό χρώμα, εάν δεν υπάρχει πολιτικό χρώμα.
0: Ωραία. Εγώ όμως λέω κάτι άλλο, χρώμα, κύριε Οικονόμου. Με συγχωρείτε όμως. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να κάνει κάτι καινούριο. Έχει νέα πρόσωπα δίπλα του. Είναι προσανατολισμένος κυρίως στο κέντρο. Θέλει να έχει το δικό του αφήγημα που να διαφοροποιείται και σε έναν βαθμό από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς θεωρείτε και πολιτικά ότι το σωστό και το σόφρον θα ήταν να βγει και να πει: εγώ μόλις γίνω πρωθυπουργός θα του στείλω όλους φυλακή? Μα νομίζω ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί από όλη αυτή τη σκανδαλολογία και ζητά κάτι διαφορετικό, κύριε Οικονόμου. Ζητά λύσεις στα προβλήματά του. Και σας το λέω με πολύ μεγάλη έτσι ευκολία, γιατί το βλέπω όπως καταγράφεται και στα μηνύματα των ακροατών του Alpha Radio. Δηλαδή τα ζητήματα τους είναι άλλου τύπου από αυτά που απασχολούν τα κόμματα. Και μάλιστα
7: έτσι όπως το βάζετε, θα συμφωνήσω σε ένα επίπεδο ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν ως τελική στόχευση, ως τελικό αποτύπωμα, κάτι που αφορά τον κόσμο και απαντάει στα προβλήματα που κρατάνε τους Έλληνες πολίτες ξύπνοι στο βράδυ, να το πω πολύ σχηματικά. Mm-hmm. Και αυτά τα προβλήματα είναι πολλά. Και αυτά τα προβλήματα είναι δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν προφανώς και χρόνια. Σπαθώ για λύσεις, υπάρχουν πράγματα που έχουν κληρονομηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχουν όμως και πολλά τα οποία είναι δημιούργημα είτε αστοχιών τους και πολύ περισσότερο ιδεολειψιών νεοφιλελεύθερων με τις οποίες κινείται αυτή η κυβέρνηση. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είναι την ίδια στιγμή με δεδομένο Αλέξη Τσίπρας ότι κατεβαίνει πάλι στο πολιτικό στίβο ενεργά και διεκδικεί ως αρχηγός ενός κόμματος στην ψήφου του ελληνικού λαού. Πρέπει να δούμε πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Πώς μπορεί αυτή τη στιγμή η χώρα να διοικείται από ένα σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή επιτελικού κράτους, έτσι το έχουν ονομάσει, το οποίο προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τη δημόσια σφαίρα, τα χρήματα, τα πάντα. Και να είμαστε έτσι και να συνεχίζουμε σε αυτή την κατάσταση. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα? Και φτάσαμε εδώ πέρα διότι υπήρχαν αστοχίες στην προοδευτική παράταξη, πολύ μεγάλο, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν αστοχίες του πολιτικού ηγέτη, αρχηγού Αλέξη Τσίπρα. Και αφού και αν ήθελε να μείνει αυτό στην ιστορία και όλα αυτά να είναι μια διερεύνηση ιστορικών και όχι τη τρέξεω πολιτική κατάσταση, τότε θα μπορούσε να έχει μείνει πίσω και να έχει μείνει και να γράφει βιβλία. Από τη στιγμή που επέλεξε να ξανακατέβει, τότε θα πρέπει να δούμε πώς έχουμε καταλήξει να έχουμε 8 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας και την ίδια στιγμή να παραμένει μια αντιπολίτευση η οποία δυστυχώς είναι σε δύσκολη κατάσταση. Το κομμάτι που αφορά το ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε συγκροτημένο. Δυστυχώς είναι σε δύσκολη κατάσταση. Το κομμάτι που αφορά το ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε συγκροτημένα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε.

0: αυτό εμείς είμαστε πολύ σταθερά προσανατολισμένοι.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Οικονόμου. Με συγχωρείτε. Ωραία. Ακούστε όμως τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι απ' την άλλη πολύ εντυπωσιακό το ότι βγαίνει σήμερα μια τόσο σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του Πασόκ, όταν ο κύριος Τσίπρας εχθές στη συνέντευξή του είπε ότι εμάς στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τσακωθούμε με το Πασόκ. Επίσης, αναφορικά για το τι γίνεται στον προοδευτικό χώρο, έδωσε και μια απάντηση. Είπε ότι εγώ ήδη από το 2016 σε ζητούσα για την ανάγκη της απλής αναλογικής και της συνεργασίας του προοδευτικού χώρου. Βρήκα τείχο, το προσπάθησα και το 19, ξαναβρήκα τείχο, οπότε δεν έχει και κανένα νόημα όλη αυτή η συζήτηση. Πλέον ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Έτσι, με ένα πολύ ωραίο τίτλο το έκλεισε το θέμα. Οπότε πρέπει λίγο να προσανατολιστείτε όλα τα κόμματα. Αυτό εγώ έχω να σας πω, κύριε Οικονόμου, αφού σας ευχαριστήσω που μας δώσατε μία πρώτη απάντηση, έτσι για να καταλάβουμε. Όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μεταξύ των κομμάτων πρέπει να προσανατολιστείτε σε αυτό που χρειάζεται ο τόπος για να πάει παρακάτω και επιτέλους να πείτε και καμιά αλήθεια. Γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά το μάρμαρο το πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Τα μέτρα θα κάνω δύσκολα. Νούμερο ένα, το Πασόκ έχει περάσει από πολύ ισχυρές από πολύ ισχυρά στραταγμούς τα τελευταία χρόνια, διότι αναλάβαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος που δεν ήταν δικό μας δημιούργημα, αλλά αναλάβαμε και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με πίεση στην ελληνική κοινωνία. Ισορροπήσαμε, να πω έτσι, τη χώρα. Σε κακή κατάσταση, άλλη την ισορροπήσαμε. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλοί άνθρωποι στο Πασόκ λένε ότι έχουμε αυτομαστευωθεί παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και τώρα εντελώς. Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανανεωμένη και σε επίπεδο ιδεών και σε επίπεδο οφαλοσκόπησης στο κομμάτι του να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Έχουμε να κάνουμε τη δουλειά την οποία έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Και να μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση χωρίς να έχει γίνει παραγματική αυτοκριτική, και το λέω τώρα αυτή τη στιγμή στον Αλέξη, στην επαναπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, το rebranding, εν πάση περιπτώσει, που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, χωρίς να υπάρχει καμία εξήγηση και κανένα μέα κούλπα για τα λάθη που έχει κάνει ο ίδιος και έχουν οδηγήσει εδώ πέρα, να μας πω ότι είναι πολύ κακή υπηρεσία. Και είναι κακή υπηρεσία γιατί πάει αλλού η κουβέντα. Δεν πάει κουβέντα στις αστοχίες κυβέρνησης της Δημοκρατίας και στην ανάγκη να αναδειχθεί μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Θα πάει όμως, κύριε Οικονόμου, εγώ που επειδή παρακολουθώ.
0: Προτάσεις, στελέχη και ζήμωση με την κοινωνία. Τίποτα από αυτά δεν έχει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν τα έχει με επιλογή του.
1: Καλά, θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, ότι στο στόχαστρο μπαίνει η κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της, φαίνεται και από τις ανακοινώσεις, γιατί συμπίπτουν πάρα πολλές φορές τα θέματα που αναδεικνύεται και οι δύο πλευρές. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να κάνετε κι εσείς λίγες διακοπές και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, μου λέει ο Πάνος μου λέει να πούμε και περαστικά στον Πρωθυπουργό που είχε ατύχημα με το ποδήλατο, όπως είχε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, περαστικά. Εντάξει, εγώ έχω ατυχήματα με το ποδήλατο, όμως δεν μου εύχεσαι περαστικά. Γιατί επειδή σηκώνομαι και το ξανακαβαλάω, δεν το καταλαβαίνω πάνω μου. Α, εκτός αν θέλεις τα περαστικά σου μόνο σε πολιτικούς αρχηγούς. Άρα δεν θα μου τα στείλεις ποτέ. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Λέει και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν είστε άμυροι ευθυνών για τις κυβερνήσεις. Προφανώς και δεν είμαστε άμυροι, αλλά όχι όλοι. Κωνσταντίνε μου, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό το σκηνικό που περιγράφεις. Προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά συνήθως είναι και οι πιο αγαπημένοι του κοινού. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα και στον φίλο ή φίλη, γιατί δεν μου γράφεις όνομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καταλαβαίνεις ότι κάποια δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα. Δεν μας το επιτρέπουν. Ο Θάνος μου λέει ότι συμφωνεί με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα κοινωνικά θέματα. Η κοινωνία είναι ο καθρέφτης της πολιτικής. Αν επιχειρηματίες για να επιβιώσω γίνομαι σαν αυτούς δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν πολύ ρομαντικός σε κοινωνικά θέματα και πράγματα που με αναγκάζουν να κινούμε διαφορετικά. Θάνο μου, κοίταξε να δεις. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Αν όμως δεν έχει τα εργαλεία για να κάνει αυτό που θέλει και να το κάνει όμορφα και νοικοκυρεμένα, και για να μην παρεξηγηθώ, τον νοικοκυρεμένα δεν το λέω σαν τον κύριε Παντελή, έτσι το λέω έτσι όπως μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε, να στηριζόμαστε στα πόδια μας και στα χέρια μας, ένα περιβάλλον που θα μας δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε.

0: αναπτυχθούμε χωρίς να έχουμε ανάγκη τον μπάρμπα στην κορώνη και να δημιουργήσουμε και συνθήκες μέλλοντος για τα παιδιά μας. Όταν δεν σου δίνουν τα εργαλεία, τι θα κάνεις, Θάνο? Τι θα κάνεις? Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα, Θάνο μου. Το πρόβλημα είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Έχω διάλειμμα. Έχω διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε με τον κύριο Νίκο Νιφούδη, τον οποίο επίσης τον αναστάτωσα πρωί-πρωί. Ελπίζω να μην του χαλάσα πολύ τη μέρα, να δούμε λίγο την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με τον κύριο Νιφούδη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πολύ γρήγορα να ανταμώσουμε τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι τελευταία στιγμή σας ενεργοποίησα, κύριε Νιφούδη, και πραγματικά χαίρομαι που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλημέρα λοιπόν.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και χαίρομαι που το λέτε, γιατί αποδεικνύουμε τη στάση ότι είμαστε ετοιμοπόλεμοι στην Ελλάδα. Όχι μόνο εγώ, και όλα τα στελέχη.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Το έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές αυτό έτσι κι αλλιώς, κύριε Νιφούδη, ότι δεν θα πάει κανείς διακοπές. Λίγες μέρες έχει κλέψει ο πρόεδρος, και αυτό δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι κάνει διακοπές. Μάλλον του στέλνετε τις σημειώσεις για να φτιάξει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
2: Νομίζω ότι ακριβώς. Έχει μονοπολίσει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον. Τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Προέδρου για τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι τομεάρχες, όλοι μας στην ουσία δουλεύουμε για να οργανώσουμε και αυτά που θα παρουσιαστούν, αλλά και την παρουσία του Προέδρου εκεί.
1: Κύριε Νιφούδη, έλεγα και λίγο νωρίτερα ότι καλά, για μας ευχάριστο είναι, αλλά συνήθως τη μεσαία τάξη τη θυμούνται όλα τα κόμματα λίγο πριν τις εκλογές. Τώρα, αν εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε σηκώσει τα βάρη του αιώνα, αυτό είναι μια άλλη στάξη συζήτηση. Από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, σήμερα είδαμε και το τρίτο μέρος που έχει πάρα πολύ έτσι, οικονομικό πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα φορολογικό που δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω. Τώρα, επίσης ξέρω ότι δεν θα μου δώσετε λεπτομέρειες, αλλά εγώ θα τολμήσω να σας ρωτήσω. Αυτό σημαίνει ότι το φορολογικό που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στις 2 του Σεπτέμβρη θα αλλάξει άρδιν την τελευταία μεταρρύθμιση, τη φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσίασε ο κύριος Πιερακάκης, ή πάνω εκεί θα πάτε να χτίσετε πιο ευνοϊκούς όρους?
2: Εντάξει, καταρχήν πρέπει να νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε, τουλάχιστον εμείς στα στελέχη της ΛΑΣ, ότι ακόμα και αυτοί που δεν μας συμπαθούν πρέπει να μας αναγνωρίσουν ότι η κουβέντα για την μεσαία τάξη και για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει ενταθεί και έχει στην ουσία ξεκινήσει από τη στιγμή που ξεκίνησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δηλαδή, είχαμε μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Τα τελευταία χρόνια, σίγουρα δεν θυμάμαι για την πρώτη τετραετία, αλλά σίγουρα τη δεύτερη τετραετία, δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα πράγμα για αυτά τα οποία περνάει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η μεσαία τάξη. Θεωρώ ότι πέρα από το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει σηκώσει ένα τεράστιο βάρος, αλλά αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι η οικονομία και σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζορίζεται τα τελευταία 3 χρόνια έντονα, αυτοί που έχουν σηκώσει το βάρος και με την πτώση της κατανάλωσης είναι φυσικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να προσεγγίσει τον τραπεζικό δανεισμό και είναι πάρα πολύ δύσκολη και η στήριξη μέσω προγραμμάτων από το κράτος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα εκπλήξουμε ευχάριστα όλους αυτούς που θέλουν με την πρώτη ευκαιρία να μας κατηγορήσουν ότι λαϊκίζουμε και ότι δεν εγκοστολογούμε το πρόγραμμά μας. Αυτά που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση είναι πλήρως κοστολογημένα και σκοπό έχει ακριβώς το που είπατε, να κάνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη που έχει σηκώσει όλο το βάρος να νιώσει το κράτος φροντίζει πια για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, αυτή την εντύπωση που μας έχει αφήσει ο κύριος Τσίπρας, μένει να δούμε τώρα και στην πράξη, γιατί κύριε Νιφούδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην πολιτική μοιραία, ειδικά στην τελική ευθεία των εκλογών, πάρα πολύ επιλέγουν να λαϊκίσουν, δηλαδή να σου, και δεν το λέω με το αρνητικό φορτίο για να μην παρεξηγηθώ, αλλά επιλέγουν να σου πούν πράγματα που θέλεις να ακούσεις, που έχεις ανάγκη να ακούσεις, που θα σου δώσουν μια ελπίδα, ακόμα και αν ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Οι τοποθετήσεις
2: του... Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά αυτό αγγίζει περισσότερο την εκάστοτε κυβέρνηση. Το λέω για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν ένα πρόγραμμα που το παρουσιάζουν. Δηλαδή, το κόμμα της αντιπολίτευσης εκ των πραγμάτων παρουσιάζει το πρόγραμμά του, αλλά η ώρα της αιχμής ο κόσμος δεν ασχολείται δυστυχώς τόσο πολύ με την πολιτική, ασχολείται περισσότερο όσα πλησιάζουν οι εκλογές. Οπότε όλοι εμείς τουλάχιστον στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη, το έχουμε ξεκινήσει από την αρχή, αλλά προφανώς και θα κορυφωθεί η παρουσίαση των προγραμμάτων, αλλά και ο κόσμος θα έχει την προσοχή του. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να εισπράξουν αυτή την κριτική, πολύ σωστά κάνετε, είναι η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να πω η κυβέρνηση. Εγώ είμαι από αυτούς που, να σας πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάζομαι και τόσο πολύ, επειδή προέρχομαι και από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. για το γεγονός ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα εμπορικό γεγονός, θα πρέπει να είναι διαφορετικό γεγονός. Και ο κόσμος περιμένει την έκθεση για να ακούσει τα που είναι η πολιτική αρχηγή, ενώ θα έπρεπε να δώσουμε φόκους στην επιχειρηματικότητα. Αλλά η κυβέρνηση όμως, και η κάθε κυβέρνηση, η οποία έχει όλο το χρόνο, έχει το καρπούζι και έχει το μαχαίρι, και περιμένει στην έκθεση να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα, και ειδικά στην έκθεση που θα είναι τελευταία αυτή τη τετραετία. Το περισσότερο 6 μήνες, αν δεν γίνουν εκλογές νωρίτερα από τις εκλογές, νομίζω είναι υποκριτικό, γιατί όταν είσαι κυβέρνηση, κάντο. Δεν χρειάζεται η έκθεση. Να θυμίσω, για να πω και κάτι, επειδή είμαστε μέσα στον Αύγουστο, να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει για τη Θεσσαλονίκη τάξη μέχρι και γήπεδο στην ομάδα του Άρη. Άρα θέλω να πω, τι να πιστέψει ο ελληνικός λαός αυτά που παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Μα εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ο κ. Τσίπρας όλο το προηγούμενο διάστημα στείνει ένα αφήγημα προκρίνοντας την αξιοπιστία. Και δείχνοντας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, θα το δούμε στις 2 του Σεπτέμβρη, εκεί θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε, δείχνοντας ότι δεν θα ανοίξει, το είχε πει άλλωστε, δεν θα ανοίξω το πουγγί να δώσω τα πάντα στους πάντες. Αυτό είχε πει σε προηγούμενη τοποθέτησή του και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί.
2: Θα φανεί, και αυτό το λέμε από την αρχή. Εγώ νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι, προφανώς και θα παρουσιαστούν και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε αναφορικά με την κληρονομία, αλλά θα υπάρχει και μια παρουσίαση όλων αυτών των πραγμάτων που λέμε από πολύ νωρίς. Δηλαδή, το ΜΕΑΧΙΣ μας, σε συνδυασμό και με την πολιτική γραμματεία και με τους ανθρώπους του επιτελείου του Προέδρου, δημιουργούμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα. Για αυτούς τους πολίτες που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλαδή, ήδη έχουν καταλάβει το πού θέλουμε να πάμε την οικονομία και πού θέλουμε να πάμε τη στήριξή μας στην κοινωνία.
1: Όμως, κύριε Νηφούδη, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, γι' αυτό ό,τι και να πείτε στις 2 του Σεπτέμβρη, δεν είναι κάτι που το αποφασίζουμε τον Απρίλιο του 27 και υλοποιείται τον Απρίλιο του 28. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εκεί θα γίνει μια επεξήγηση, να δούμε και ποια θα είναι αυτή η ανασυγκρότηση, σε ποια κατεύθυνση θα πάει.
2: Φυσικά, βέβαια, αυτό χαίρομαι πολύ που που ανοίγετε το θέμα αυτό, γιατί εγώ προέρχομαι και από τη Β' Θεσσαλονίκη, που θεωρητικά. Από την Πηλαία, που θεωρητικά είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται κοντά, μένει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Παρ' όλα αυτά, παρουσιάζει τα προβλήματα, παρουσιάζει και ένα μέρος το οποίο, ειδικά η επαρχία που βρίσκεται προς το Λαγκαδά, που είναι αγροτική, κτηνοτροφική, προβλήματα παρόμοια και με περιοχές οι οποίες βρίσκονται πολύ πιο μακριά από τα αστικά κέντρα. Θεωρούμε λοιπόν ότι, και εγώ το λέω και αρθογραφώ γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ γενναίο. Από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα και από όλους εμάς στην ελληνική αριστερή παράταξη, ότι ανοίγουμε ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, η παραγωγική συγκρότηση την ξεκινάμε σήμερα και πιθανότητα να ευωδώσει μετά από 15 χρόνια. Και δυστυχώς η χώρα, οι πολιτικοί μας έχουν συνηθίσει να δημιουργούν πολιτικές και να καταράγουν πολιτικές οι οποίες γρήγορα θα αποδώσουν για να έχουν αυτό το πολιτικό όφελος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η χώρα άλλο να στηριχθεί μόνο στον τουρισμό, δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτό το αφήγημα των Airbnb και του real estate. Αλλά προφανώς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα στοίχημα που πιθανόν όταν θα το εφαρμόσουμε, όταν θα ξεκινήσουμε μάλλον εμείς να το εφαρμόσουμε, δεν θα είμαστε. Γιατί αυτό θα έχει ολοκληρωθεί μετά από 15-20 χρόνια. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι γενναίο και θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικό. Και αυτό θα έπρεπε να επιδιώκουμε, θεωρώ, από τους πολιτικούς μας. Να παράγουν πολιτικές οι οποίες πολύ μετά από την δική τους διακυβέρνηση θα αλλάζουν τη χώρα.
1: Αυτό όμως, κύριε Νηφούδη, προϋποθέτει ένα όριμο πολιτικό προσωπικό. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα εκεί ως χώρα. Δηλαδή, όταν δεν μπορούμε να συνοηθούμε για τα αυτονόητα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Εχθές ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του είπε ότι δεν θα τσακωθούμε με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία είναι. Ωστόσο, άφησε εκεί κάτι μικρές αιχμές αναφορικά με το τι συζητήθηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν κάποιοι που καλοβλέπουν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και σήμερα έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με διάφορες αιχμές, κυρίως στο αν θα ανοίξει ή όχι ο Αλέξης Τσίπρας ζητήματα με τη δικαιοσύνη που αφορούν σκάνδαλα της κυβέρνησης. Τελικά με το ΠΑΣΟΚ είστε αντίπαλοι?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια προφανώς είμαστε αντίπαλοι, γιατί και οι δύο θα έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό να μας ψηφίσει. Όμως για μας, εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση, δηλαδή αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροάτες. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που τα 7 χρόνια θεωρούμε ότι έχει κυβερνήσει σε μια περίοδο που τα πράγματα στην οικονομία ήταν καλά, δημιούργησε πλούτο για τους λίγους, δεν βελτίωσε την κοινωνία για τους πολλούς, και αυτός είναι ο ουσιαστικός μας αντίπαλος και αυτόν αντιπολιτευόμαστε. Τώρα, προφανώς και το Πασόκ ζορίζεται από το γεγονός ότι έχασε τη δική του ευκαιρία να είναι δεύτερο κόμμα και να μπορέσει να πλασαριστεί καλύτερα στις εκλογές. Αλλά αυτό θα πρέπει να κάνουν την εσωτερική τους κριτική. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάγια τακτική μας. Mm-hmm. Ξέρετε, ήμουνα χθες σε ένα πάνελ συναδέλφο σας. Πήρα μετά πολλά μηνύματα. Ήταν ο πολιτικός μου αντίπαλος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, πολύ επιθετικός. Εγώ είχα το δικό μου ύφος και στυλ. Και πολλοί φίλοι μου στέλναν μηνύμα και μου λέγανε έπρεπε να είσαι πιο επιθετικός. Έπρεπε. Εμείς λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλουμε να θέσουμε ένα διαφορετικό ύφος και ήθος στον πολιτικό διάλογο. Δεν μπαίνουμε ούτε στην κατρακύλα που θέλουν πάνελ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και σε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ που για εσωτερική κατανάλωση και για συσπήρωση του κόσμου επιτίθεται στην Ελληνική Αριστερή.
1: Δίνετε όμως και εσείς τα ερεθίσματα, κύριε Νηφούδη, τώρα εντάξει, γιατί αυτή η ανακοίνωση για τα χρέη των κομμάτων πήρε η μπάλα και το ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να απαντήσει, καταλαβαίνετε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό για να το ξεκαθαρίσω, έγινε η ανακοίνωση γιατί λιγότερο από ένα μήνα, επειδή όπως όλοι μας καταθέσαμε τις δηλώσεις μας, έτσι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έκανε τις δικές του δηλώσεις. Και από τα στοιχεία λοιπόν βρήκαμε και είπαμε να το μοιραστούμε αυτό με τον ελληνικό λαό. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να γνωρίζουμε ποιοι κυβέρνησαν τη χώρα ως επιτοπλίστων τα τελευταία 30 χρόνια, πώς διαχειρίστηκαν τα δικά τους οικονομικά, όταν αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο για οποιαδήποτε, ξέρετε, βγάζουμε εμείς στην Ελλάδα μια ανακοίνωση, μια πολιτική που θέλουμε για στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να πληρώσει τα έξοδά του και το νίκη του. Και μόλις το βγάζουμε, η Νέα Δημοκρατία μας κουνάει το δάχτυλο. Μα πώς μας κουνάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία, όταν η ίδια δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δικά της οικονομικά και σε περιόδους που ήταν και πολύ καλύτερα, φυσικά. Έτσι, γιατί τα χρέη αυτά δημιουργήθηκαν, γιατί οι κακώς οι τράπεζες δανείζανε σύμφωνα με τις μελλοντικές επιδοτήσεις χρήματα.
1: Ήταν και αυτό όμως μια πολιτική απόφαση εκείνης της περίοδου, κύριε Νηφούδη, γιατί η χώρα έχει συνέχεια, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Σωστό, αλλά θέλετε απ' την άλλη όμως έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή και γι' αυτό γίνεται πολύ μεγάλος δώρος, θα μπορούσε ακόμα να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να έχει μια κρατική επιδότηση να τη διαχειρίζεται. Θα μπορούσε να είναι βουλευτής και να παίρνει το βουλευτικό μισθό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι στην πολιτική και αυτό πρέπει να το πούμε. Προφανώς περιμένουμε και την απάντηση. Δεν παρεξηγούμαστε. Να το πω. Το Πασό κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δικιά μας.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Νηφούδη, μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, γιατί είχα να σας θέσω μία σειρά ερωτημάτων. Ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε αφού παρουσιαστεί και το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο, έτσι για να έχουμε και συγκεκριμένα ζητήματα να απαντήσουμε, γιατί θα μας γεννήσει πάρα πολλές απορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να
1: πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ καλό το καλοκαιριού. Λέω, όχι ότι θα συμβεί κιόλας, αλλά το εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Θα φύγουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Καλά τα είπαμε με τον κύριο Νηφούδη. Εγώ να σας πω, ανεξάρτητα τώρα επί της ουσίας της πολιτικής που θα την δούμε στην εξέλιξή της, γιατί είπαμε, όλοι οι αρχηγοί στην αρχή μας τα λένε θαυμάσια, κάπου στην πορεία χάνονται, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που επιλέγουν να πολιτευτούν, ναι στην αντιπαράθεση, όχι στον καυγά, γιατί έχουμε κουραστεί από τους καυγάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για την παρέα που μου κρατήσατε. Να είστε καλά. Ακόμα και αν χαλάσαμε λίγο τις καρδιές μας, δεν πειράζει. Έτσι είναι οι καρδιές, για να χαλάνε και να φτιάχνουν. Είναι, παιδί μου, αν δεν πέσεις, δεν σηκώνεσαι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Και αμέσως μετά Γιάννης Τριάντης. Θα σας φτιάξει λίγο καλύτερα τη διάθεση, εύχομαι. Γιατί εγώ μπορεί και να σας. Τώρα σας είχα Πασόκ, είχα Ελλάς. Σας πήρα λίγο από τα μούτρα. Αλλά εντάξει, λίγο να το ξεκαθαρίζουμε μέρες που είναι. Με τι τραγουδάκι θα κλείσουμε?
3: Με The Cure.
1: The Cure. Ναι. Α, ωραία. Το Why Can I Be You.
3: Love Song.
1: Love Song. Εντάξει, ταιριάζει με την καρδιά που έλεγα στον πάνω νωρίτερα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο εδώ στις 11. Γεια σας.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του μετρό στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια ελληνικό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τη μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία θέτει στο επίκεντρο της οικονομικής του πρότασης ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι μισθωτοί σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο. Σε συνέντευξή του δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων στην επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη, ενώ τάσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Ο κ. Τσίπρας αφήνει εχμές για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και τονίζει πως ο ίδιος θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων των κλειστών διαγωνισμών της μίζας. Είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να παρουσιάσει αυτόν ως έναν μιλίχιο και θεσμικό πολιτικό, μόνο που είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επειδή η κυβέρνησή του σχολιάζει το Πασόκ. Συνελήφθη 59χρονος για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βαζώντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κίμολο όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου όπου διέμενε ο ανήλικος. Στην κορυφή ο Μίλτος Τεντόγλου, με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Στις πληγήσεις πόλεις, σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια 31χρονη γυναίκα σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Ενώπιον της αρχής πολιτικής αεροπορίας σήμερα, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσουν και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την επίμαχη προσγείωση. Σε εξέλιξη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, εξόδιος ακολουθία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Το τελευταίο αντίο αυτήν την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και στον σπουδαίο ηθοποιό και καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ, επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για τις συνέπειες σε περίπτωση αμφισβήτησης των ΗΠΑ. Συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 83 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Νέα προειδοποίηση προς δυτικές χώρες απίφθινε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Μόσχα θα απαντήσει αναλογικά στις προσπάθειες δυτικών χωρών να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην League Phase του Europa League, συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τσεσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ με στόχο την κατάκτηση του Super Cup. Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άναμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εισαγωγικώς ένα παιχνίδι ούτως υπήν μεταξύ του σήμερα και του χθες. Σήμερα η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και στη γη και θα έχουμε την περίφημη έκλειψη ηλίου για λίγο στα δυτικά. Στη χώρα μας όχι τόσο, δεν θα φαίνεται. Σαν σήμερα το 1953 ένας σεισμός 7,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε τα δικά μας τα Επτάνησα. 871 νεκροί, 1690 τραυματίες και 145.000 άστεγοι. Σήμερα τι έχουμε? Την Λατινοπούλου να την κυνηγούν οι Ρωμά στην Τίνο και να την προπυλακίζουν, αλλά να προπυλακίζονται επίσης και τουρίστες από το Ισραήλ. Λες και ευθύνονται αυτοί για τις επιλογές της χώρας τους σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα στη Γάζα και γενικώς. Σαν σήμερα πέθανε εκείνος ο σπουδαίος συγγραφέας και διανοητής, ο Τόμας Μαν. Το 1955 πέθανε, με βραβείο Νόμπελ φυσικά. Το Μαγικό Βουνό, αν δεν έχει τύχει να ενδιαφερθείτε, ψάξτε το. Ο Θάνατος στη Βενετία, Δόκτωρ Φάουστους και άλλα. Ένας συγγραφέας ο οποίος τάβαλε με τη χώρα του για τη συμπεριφορά της, δεν ανεχόταν τους Ναζί και έφυγε στην Αμερική φυσικά και επανήλθε όταν έπεσε το ναζιστικό καθεστώς και εγκαταστάθηκε αυτό στην Ελβετία και όχι στη Γερμανία. Σήμερα, σαν πάντα, κομματικές συγκρούσεις, αψιμαχίες και τα λοιπά, και σαν σήμερα ο Μίλτος Θεντόγλου στο παρελθόν συνδέθηκε με το σήμερα, με αυτό το χρυσό μετάλλιο, και στο άθλημά του αλλά και στη συμπεριφορά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο συμπαθητικός, τόσο χωικός, τόσο ανθρώπινος, που σε κάνει να αισιοδοξείς. Η σημερινή παρέα της εκπομπής: Κωνσταντίνος Ρέκας στη ρύθμιση των ήχων, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, Νίνα Ζαφυροπούλου και Μαρία Καραουλάνη στην δημοσιογραφική παραγωγή, μουσική επιμέλεια και τα λόγια, τα όποια λόγια από τον Γιάννη Τριάντη. Και εσείς, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. Ο Νέρι Παπάκη, alpharadio989.gr για τα mail σας, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Σήμερα στις 12:20 θα έχουμε τον βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, τον Απόστολο Πάνα, να συζητήσουμε ορισμένα πραγματάκια από την πολιτική επικαιρότητα, και στις 12:30 τη Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών. Θα έλεγα όμως να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο και αισιόδοξο τραγούδι από αυτό τον περίφημο Αργεντίνο που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, τον Φακούντο Cabral. Ο τίτλος του τραγουδιού: Ο Θεός πάει μαζί σου παντού.
1: El Señor preparó las maravillas de este día. El sol que estalla en tu ventana. La manzana que brilla en el árbol.

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού? Μη φοβάσαι τη μοναξιά. Μόνο μέσω αυτής θα γνωρίσεις τον εαυτό σου. Διασχίστε το σκοτάδι χωρίς φόβο. Μετά τη νύχτα θα ξημερώσει.

Και επίσης λέει ο Καμπράλ, τραγουδίστε, τραγουδίστε, τραγουδίστε. Δεν υπάρχει καλύτερη ανακούφιση για την καρδιά από το τραγούδι. Ονειρευτείτε, ονειρευτείτε, ονειρευτείτε. Το όνειρό σας για το παρόν θα είναι η πραγματικότητά σας. Αφήστε το όνειρό σας να αποφασίσει που

0: Sí, señor.
1: Οφείλω να πω ότι δεν συμμερίζομαι, ίσα ίσα οι περισσότερες θέσεις της κυρίας Λατινοπούλου με αποθούν. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, μια προσωπική άποψη είναι αυτή. Αλλά αυτό που συνέβη στην Τίνο ήταν με τη μητέρα της και την περικύκλωσαν πάρα πολύ Ρωμά με αυτά που έχει πει κατά καιρούς εναντίον των Ρωμά, των γύφτων όπως λέει η ίδια. Και στην αρχή ενώ ζήτησε ένας από αυτούς να συζητήσουν κόσμια και τα λοιπά, εκτραχύνθηκε η κατάσταση και άρχισε να τη βρίζουν, να την απειλούν και τα λοιπά. Το θεωρώ απαράδεκτο και σταματώ εδώ. Να έχει κανένας δικαίωμα με όποιον διαφωνεί να τον προπυλακίζει ή να τον απειλεί. Πέραν το ότι είναι αρχηγός κόμματος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Για οποιονδήποτε από εμάς. Δηλαδή, εγώ που κάνω κριτική, ας πούμε, στην, λέμε τώρα στην κυρία Καριστιανού ή στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω σε ποιον, και να με βρουν στο πλοίο και να μου πούνε ρε, μα, ναι, τι γράφεις, τι είναι αυτά που. Και να με προπυλακίσουν. Αν έχω κάτι πάνω μου, αιχμηρό ή άλλο, πέρα από τα λόγια τα αιχμηρά, θα ξυφουλκίσω με τον τρόπο που ξέρω. Αλλά αυτό αφορά τον καθένα μας. Λοιπόν, το ίδιο. Απαράδεκτο βρίσκω το γεγονός ότι αποδοκιμάζονται Ισραηλινοί τουρίστες. Λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι φαντάροι που έρχονται μετά τη Γάζα να ξεκουραστούν. Δεν έχει σημασία απολύτως τι είναι ο καθένας. Και δεν θα φορτωθούν οι τουρίστες ενός κράτους τις επιλογές, τις εγκληματικές ενίοτε σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, της ηγεσίας του κράτους τους. Θεωρώ απαράδεκτο και να αποδοκιμάζονται ή να προπυλακίζονται. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια λέγεται και έχει καταγραφεί ότι οι ίδιοι προκαλούν, όταν είδαν, ξέρω εγώ, μια παλαιστινιακή σημαία σε μια ταβέρνα, σε ένα νησί κτλ. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τη συνέντευξη του Τσίπρα. Είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, και η Αγγελική Λάζου και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, ότι ο Τσίπρας μεθοδικά κινείται και ό,τι κάνει ξέρει ότι θα απασχολεί στην επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε αυτά και με την Σοφία Βούλτευση και με τον Απόστολο Πανά του Πασόκ, να δούμε πού θα βγάλει η ιστορία. Εμάς όμως η συγκυρία μας έβγαλε στο Παγκράτη, το οποίο ο Ορφέας Περίδης σε μια εκδήλωση πάθους το χαρακτηρίζει τρυφερά. Παλιό Παγκράτη, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου.

0: Πέρα από τις δύο συνεντεύξεις που ακολουθούν, 12 και 20 και 12 και μισή, έχουμε ορισμένα πράγματα που αφορούν τους γείτονες, τους Τούρκους, τα τουρκικά ΜΜΕ. Εξανέστησαν πάλι επειδή λέει οι Έλληνες οχυρώνουν τα νησιά. Θα σας διαβάσω αναλυτικά τι σημειώνουν. Επίσης, ένα εξαιρετικό, υπέροχο γεγονός με ένα κοπάδι τεράστιο λευκών πελαργών να σταθμεύει στην Μύκονο προσωρινά στο ταξίδι τους προς την Αφρική, γιατί σε λίγο θα κρυώσει ο καιρός εδώ στην Ευρώπη και αυτοί αναζητούν ζεστές περιοχές. Λοιπόν, διαφημισούλες και επανερχόμαστε με τον Απόστολο Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως ήθιστε να λέμε, μιλάμε για μια υπέροχη καινοτοπία είναι αυτό, είναι ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Απόστολος Πάνας. Σας είπα Πανά, κύριε Πάνα, θα με συγχωρήσετε, γιατί υπάρχει ένα επώνυμο Πανάς στο Αγρίνιο, ήταν ένας μεγαλύτερος από μένα μαθητής, μια εξαιρετική περίπτωση. Τι γίνεται, πώς πάει η Χαλκιδική? Τουριστικά εννοώ.
3: Χαλκιδική, εντάξει, είναι τώρα στο φουλ της κατάστασής της. Γενικότερα όμως, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, είχαμε κάποια θέματα από την άποψη ότι έλειπε ο Έλληνας τουρίστας, ο Έλληνας παραθεριστής από την Χαλκιδική, κάτι το οποίο το είδαμε έντονα φέτος. Και παρόλο που είχε πολύ κόσμο, κυρίως από τα Βαλκάνια, οι τζίροι δεν ήταν τέτοιοι που να ικανοποιούσαν αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Υπάρχουν συγκριτικά μεγέθη σε σχέση με πέρσι, ας πούμε? Έστω σχετικά, δεν σας λέω κατακρίβεια.
3: Κατά κύριο λόγο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα 15-20% προς τα κάτω σε σχέση με αυτά τα οποία λένε οι επαγγελματίες, και σε επίπεδο έτσι εστίασης και σε επίπεδο ξενοδοχείων.
0: Για το δικό σας κόμμα τι λέει ο κόσμος? Θα μου πείτε ειλικρινά όσο γίνεται, δεν αμφισβητώ την προσωπική σας ειλικρίνεια, αλλά...
3: Το κακό με μένα είμαι ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, να ξέρετε.
0: Να σας πω κάτι. Σε πολλές συνεντεύξεις καλλιτεχνών, διανοουμένων και άλλων και πολιτικών, λένε ποιο είναι το αρνητικό σας στοιχείο, λένε η εντιμότητα, η ειλικρίνεια. Εννοούν ότι αυτό δεν εισπράτεται όσο πρέπει από την κοινωνία. Λοιπόν, δεν αμφισβητώ την ειλικρινιά σας, αλλά γενικά, καταρχήν, συζητάει πολιτικά ο κόσμος εκεί?
3: Πολιτικά, όπως εμείς το φανταζόμασταν, ίσως παλιότερα δεν γίνεται η συζήτηση.
0: Ναι.
3: Απλά η πολιτική πλέον ενοποιείται με την καθημερινότητα και τα προβλήματα τα οποία έχει ο κόσμος.
0: Ασφαλώς.
3: Και την ανάγκη του να αλλάξει κάτι, εντάξει.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό είναι δίκιο, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, ναι.
3: Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται και η συζήτηση που αφορά και το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος προφανώς ζητάει και από εμάς περισσότερα πράγματα, προκειμένου να αποτελέσουμε και εμείς μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό που θέλει ο διακυβέρνηση της χώρας. Μέχρι τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο, θα έλεγα, θεωρητικής αναζήτησης κατά κύριο λόγο. Πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ όλα αυτά θα πάρουν και ένα πρακτικό περιεχόμενο για να έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα στις επικείμενες εκλογές.
0: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει δοθεί η εντύπωση ότι κάνετε έναν διμέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αλλά και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας εκθρόνησε από τη δεύτερη θέση. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο σκληρός τόνος, η σκληρή τόνη που χρησιμοποιείται ως κόμμα εναντίον του κύριου Τσίπρα. Μιλάτε για έναν άνθρωπο, το κόμμα του δηλαδή, ο οποίος είναι αγκαλιά με εγχώριους ολιγάρχες. Ποιοι είναι αυτοί?
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, να μου επιτρέψετε.
0: Γιατί, αποστασιοποιήστε από την ανακοίνωση του κόμματός σας?
3: Το κάθε πρόσωπο, κάθε βουλευτής έχει και μια δική του πολιτική προσωπικότητα.
0: Σεβαστό, σεβαστό.
3: Λοιπόν, δεν είναι θέμα πολιτικής αποστασιοποίησης, είναι θέμα δική μου εκάστοτε κουλτούρας. Τώρα, από εκεί πέρα, για μας το κύριο ζήτημά μας είναι αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που αφορά τη χώρα. Υπάρχει ένα 70% της χώρας που θέλει πολιτική αλλαγή. Και εκεί είναι η προσωπική μου άποψη που θα επικεντρωθούμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η ΔΕΦ στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να έχουμε το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο. Ζητήματα όπως η δικαιοσύνη, η διαφθορά, η παραγωγική ανεξυγκρότηση, η ακρίβεια που υπάρχει της χώρας, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αυτά πρέπει να απασχολήσουν. Και από εκεί πέρα, οποιασδήποτε άλλες συζητήσεις οι οποίες έχουν αυτή τη μορφή που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να είναι σε δεύτερο πλάνο, σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει και όχι να έχει μια μικροαντιπαράθεση εσωτερικών διευθυντήσεων.
0: Ξέρετε ότι στην έκθεση, αυτές τις μέρες δηλαδή, από την αρχή του Σεπτέμβρη μέχρι τις 15, θα βρεθείτε ανάμεσα σε συμπληγάδες. Τι εννοώ? Ο Τσίπρας 2 του μηνός Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του. Μετά θα έρθει ο Πρωθυπουργός με τα πακέτα τα θρυλούμενα στις 6. Μετά ο Τσίπρας θα δώσει και συνέντευξη τύπου που θα σχολιάσει, φαντάζομαι, και τον Πρωθυπουργό, αλλά θα αναλύσει τα του κόμματός του, τα του προγράμματος. Και φοβάμαι ότι οι εντυπώσεις θα έχουν ήδη δημιουργηθεί, θα είναι κάπως δύσκολο για το κόμμα σας και τον κύριο Αρουλάκη.
3: Όταν είσαι προετοιμασμένος και όταν έχεις το δικό σου πολιτικό πλαίσιο και το δουλέψεις ουσιαστικά, νομίζω δεν έχεις αφορπιστείς κάτι. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες τις οποίες έχουν προκύψει. Δεν είμαστε, θα έλεγα, από άλλο πολιτικό πλανήτη. Ξέρουμε τα δεδομένα. Αυτό χρειάζεται περισσότερη δουλειά, περισσότερο σχεδιασμό, περισσότερα πρόσωπα να το επικοινωνήσουν, ένα καθαρό αφήγημα, προγραμματικό πλαίσιο, πολλά πράγματα μαζί, τα οποία όμως ένα σύγχρονο εξωστρεφές κόμμα μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το στοίχημα το δικό μας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και είναι σαφές όπως το θέτετε. Να επανέλθω, και είναι η τελευταία ερώτηση, σε ό,τι αφορά τους ολιγάρχες, τον Τσίπρα και τα λοιπά. Είπατε ότι έχετε μια συγκεκριμένη θέση προσωπική, το σέβομαι απολύτως. Έχει τεθεί και το θέμα της χρηματοδότησης του κόμματος Τσίπρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει με σαφήνεια, είπαν ότι τα χρήματα προέρχονται από τον κόσμο. Βέβαια δεν ξέρω τι ποσά είναι αυτά, θα αναγκαστούν να τα δώσουν στην επικαιρότητα, στην κοινωνία να μάθει. Εσείς ενστερνίζεστε το γεγονός ότι την καταγγελία ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από τους έχοντες?
3: Εγώ δεν πιστεύω, κοιτάξτε, επειδή οι καταγγελίες έγιναν εκατέρωθεν, δεν πιστεύω ότι είναι ώρα να γίνονται τέτοιες συζητήσεις για πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, εντάξει, όμως είναι χιλιοϊπωμένα και έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο. Πάρα πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ δηλαδή έχει πει ότι έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας, είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι αυτό δίνει στο δημόσιο διάλογο κάτι παραπάνω. Η ατζέντα η οποία απασχολεί τον κόσμο και την κοινωνία είναι πάρα πολύ διαφορετική. Άρα λοιπόν στην ατζέντα της κοινωνίας, του κόσμου, των ανθρώπων, των πολιτών, των μικρομεσαίων, των αγροτών, των επιχειρηματιών και της μεσαίας τάξης, εγώ θα ήθελα να μείνω, και όσοι σε αυτή την κουβέντα, που για μένα τουλάχιστον έχει δευτερεύουσα σημασία, όχι ότι αντικρούω τη σημαντικότητά της, αλλά είναι μια χιλιοετουμένη κουβέντα που δεν έχει να δώσει κάτι καινούριο. Αν είχε να δώσει κάτι καινούριο, θα την ενίσχυε κι εγώ. Αλλά δεν έχει να δώσει αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο.
0: Να κλείσουμε με κάτι που αφορά άμεσα το κόμμα σας και την κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει πιστικό εναλλακτικό πρόγραμμα από το ΠΑΣΟΚ για να αντικατασταθεί η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή πολιτική της. Πιστικό όμως.
3: Νομίζω, κοιτάξτε, το πιστικό είναι το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα χρόνο έχει κατορθώσει να καταθέσει ένα πρόγραμμα. Το πρόβλημα σε αυτό το πρόγραμμα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη,
0: ναι,
3: δεν είναι η αποκωδικοποίηση. Είναι το συνολικό αφήγημα. Δηλαδή το κάθε πρόγραμμα πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση την οποία πρέπει να την καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, άλλο πρόγραμμα είναι μεταρρυθμιστικό, άλλο πρόγραμμα είναι εξυγχρονιστικό, άλλο πρόγραμμα είναι φιλελεύθερο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι θεωρητικά. Είναι η μετουσίωση για να αντιληφθεί ο χρόνος που είσαι. Για μένα λοιπόν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και στην έκθεση, θα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να ταλαιμωνόμαστε όλοι. Τον κοινωνικό ανθρωπισμό. Δηλαδή πρέπει να είναι...
0: Αυτό πρέπει να εκλαϊκευτεί όμως, να είναι προσπελάσιμο
3: φυσικά,
0: στην κοινωνία.
3: Φυσικά. Αυτή η δουλειά είναι, που σας ανέφερα πιο πριν, θέλει σχέδιο, θέλει πρόσωπα, θέλει επικοινωνία. Θέλει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό και τεχνικό προσωπικό να τα μετουσιώσει, και αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είχε το ΠΑΣΟΚ ως πρόγραμμα όλο το χρονικό διάστημα να αποκωδικοποιηθεί και να υπάρξει ένα συνολικό αφήγημα για την επόμενη δεκαετία για τη χώρα.
0: Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή και ελπίζω να μην διακόψα τα μπάνια σας. Ξέρω ότι είναι λίγες ημέρες τόσο ή άλλως και της ξεκούρασης.
3: Δικά μου όχι, της μικρής μου κόρης.
0: Να είστε καλά και να τη χαίρεστε.
3: Έγινε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα, Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, να συζητήσουμε για ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής, να δούμε τι θα μας πει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, όχι μόνο από τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά εξ αντικειμένου, όπως ας πούμε, τι έγινε με τον Σταύρο Μπένο και εξοργίστηκε. Αυτός, νομίζω, σοβαρός άνθρωπος, όταν το δικό του master plan αξίας 3 δις αντικαταστάθηκε από ένα προγραμματάκι 309 εκατομμυρίων. Η κυρία Βούλτευση είναι στη γραμμή μας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να μιλήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μπήκαμε κατευθείαν στον ωκεανό. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που έγινε με τον Σταύρο Μπένο στη Θάκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή σε ό,τι αφορά και τα καμένα στην Εύβοια, αλλά και τη μεγάλη καταστροφή στη Λαδιά. Δούλεψε ο άνθρωπος με την ομάδα του, παρουσίασε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο ύψους 3 δις και είδε ξαφνικά και χωρίς να έχει καν ενημερωθεί, να αντικαθίσταται, να υποκαθίσταται από ένα πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρείτε ότι...
1: Δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Δεν ξέρω από πού είχε βρει ότι θα χρηματοδοτηθεί, γιατί κι εγώ, άμα μου δώσετε ένα πρόγραμμα να το φτιάξω, σας το φτιάχνω τέλειο με τα δις. Αλλά δεν μπορώ αυτό να το αξιολογήσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζω από πού... μπορεί να είχε κάνει ένα ακριβό πρόγραμμα ή μεσαίο πρόγραμμα ή δεν ξέρω τι, αλλά να έπρεπε από κάπου να χρηματοδοτηθεί. Όταν κάνουμε μια πρόταση πρέπει να ξέρουμε και από πού. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά μιλάω μόνο όταν έχω τα στοιχεία μου και από αυτού δεν έχω στοιχείο. Ακούω 3 δις, μου φαίνονται πολλά. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά να βρίσκονται. Αν δεν βρίσκονται ή δεν μπορούν να εξασφαλιστούν, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να κάνει. Εγώ γενικά αυτά δεν τα δέχομαι και πολύ. Δηλαδή αναθέτω σε κάποιον και έρχεται και μου ρίχνει τα δύο στο κεφάλι.
0: Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό, κυρία Βούλτεψη, εάν στην συνεδρίαση αυτής της ειδικής επιτροπής υπήρχε ένας στοιχειώδης αντίλογος. Δεν τον άκουσα. Παρακολούθησα ένα βίντεο 15 λεπτών. Δεν βγήκε κανείς να του πει: κοιτάξτε, κύριε Μπένο, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Δεν του είπε κανείς. Μάλιστα, ο Μπένος, οργισμένος, είπε ότι έχουν απεντάχθησαν από το πρόγραμμα πολύ σημαντικά κομμάτια, κατά τη γνώμη του. Για να τον εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός, πάει να πει ότι κάτι είδε στον Μπένο. Δεν ξέρω ειλικρινά.
1: Ναι, αλλά... παιδί μου, δεν ξέρω. Γενικά, εγώ με αυτά τα πράγματα έρχονται ειδικοί και λένε.
0: Δεν είναι ένα ειδικό.
1: Έρχονται τα γενικά λογιστήρια και λένε. Εντάξει, εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει. Μπορεί να πάει να τα κάνει στο Πασόκ αυτά. Θα ήταν καλύτερο.
0: Να τα κάνει στο Πασόκ.
1: Ναι, να κάνει προτάσει στο Πασόκ όταν θα γίνει πρώτο κόμμα με μια ψήφο. Άσε με, Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα εδώ πέρα. Ο ένα λέει 2,5 δις, ο άλλο λέει 3 δις, ο άλλο λέει 5 δις. Εντάξει, ρε παιδιά, κάπως πρέπει να γίνει. Δεν τα κόβουμε από τον τοίχο.
0: Να σου υπενθυμίσω.
1: Να υπάρχει λογική.
0: Να σου υπενθυμίσω, αγαπητή Σοφία, και το λέω έτσι λόγω της συνάφειας χρόνων στο επάγγελμα και από απέραντο σεβασμό σε εκείνον τον συγκλονιστικό Γιάννη Βούλτεψη, τον πατέρα σου, που ήταν από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους, λόγιους και τολμηρούς. Να σου υπενθυμίσω ότι ο Μπένος αφενός στην Καραμάτα έκανε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στη χώρα.
1: Μου, ναι.
0: Και ναι, δεύτερον, ναι. Έφτιαξε και τα ΚΕΠ.
1: Δεν θέλω να μαλώσω με τον Μπένο.
0: Πασόκ
1: ήταν τότε. Τα νούμερα δεν μου αρέσουν.
0: Εντάξει. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Να πετάω νούμερα, βρε Γιάννη. Πώς να το κάνω? Πάμε. Δεν μπορώ. Γιατί εδώ πέρα ακούμε κάτι παλαβά πράγματα συνεχώς. Τώρα κοίταζα, ας πούμε, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Τσίπρα. Λέει 12 δις. Δεν είναι τίποτα, λέει. Θα πάρουμε 3 από το τούχο σου, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα πάρουμε 3 από το ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν κλείσει και είχαν σχεδόν απορροφηθεί. Θα πάρουμε 3 από τη φοροδιαφυγή. Δεν πήρε τίποτα, πήγε στο τρίτο μνημόνιο. Δεν μπορώ έτσι.
0: Αυτά είναι γνωστά, αλλά θα φτάσουμε και στον Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο, επειδή είπα εισαγωγικώς ότι θα μιλήσω μαζί σου για θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής.
1: Ναι.
0: Είδαμε πάρα πολλούς σοβαρούς επιστήμονες ή δήμονες να λένε ότι οι πυρκαγιές οφείλονται κυρίως σε ποσοστό 50-55% στα καλώδια της ΔΕΗ, το ΑΔΜΙΕ. Και δεν έχει γίνει υπογειοποίηση παρά σε ένα μικρό ποσοστό σε ό,τι αφορά την θητεία της κυβέρνησής σας. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Το 50% δεν το βλέπω στις ανακοινώσεις. Έχω δει 3 ή 4 περιπτώσεις τελευταία αυτή του κουβαρά. Αυτό το οποίο λέει, γιατί εγώ δεν είμαι ο ΔΔΕ, αυτό το οποίο λέει ο ΔΔΕ είναι ότι είχαν ελάχιστα υπογειοποιηθεί μέχρι το 2019, γιατί αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για
0: ασφαλώς
1: να γίνει.
0: Ασφαλώς και είναι. Και πολύ έξοδο.
1: Έχουν υπερπενταπλασιαστεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αφαιθεί. Προφανώς, δυστυχώς, δεν έχουν υπογειοποιηθεί όλα. Αλλά είναι μια διαδικασία που ανοίγεις, βάζεις από κάτω, βάζεις από πάνω. Εγώ που δεν είμαι ειδική καταλαβαίνω. Λέει ο ΔΔΕ ότι έχουν υπερπενταπλασιαστεί. Έδωσε κάποια στοιχεία.
0: Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.
1: Μεγάλη
0: αυτό.
1: Διαφορά σε σχέση με το 19, λέω.
0: Με το 22 η κάλυψη ήταν γύρω στο 10% και σήμερα μέχρι το 25 είναι γύρω στο 12-12,5%.
1: Ναι, ναι. Ίσως είναι δύσκολο.
0: Σήμερα μέχρι το 25 είναι γύρω στο 12-12,5%.
1: Ναι. Ίσως είναι δύσκολο, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν.

0: δεν είναι. Και μετά πας και σπίτι σου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Δεν θέλω να
1: και χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα για να γίνει με πλήρης η υπογειοποίηση των 242 χιλιόμετρων.
0: Ναι, είναι μεγάλο το δίκτυο. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει χωρίς αμφιβολία, γιατί έχουμε την κλιματική κρίση, έχουμε διάφορους που θέλουν να κάνουν θερμές εργασίες με τον καύσωνα, να έχουμε πολλά, ας πούμε.
1: Σωστά. Οπότε... να έρθουμε σε ένα άλλο θερμό μέτωπο. Ήδη ξυφουλκίσατε εναντίον του Τσίπρα σε ό,τι αφορά το 15 κτλ. Τώρα φαίνεται να παρουσιάζεται προσγειωμένος. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή κρίνετε ότι...
0: Τι προγείωση έχει δηλαδή?
1: Λέει ορισμένα πράγματα, πρώτον σε χαμηλούς τόνους, και δεν έχει τίποτα από τη ρητορική του 15 σε ό,τι αφορά και το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα το δούμε βέβαια στις 2 του μηνός Σεπτεμβρίου, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος Τσίπρας, και λέει ότι τότε ήξερα τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν μπορούσα. Τώρα μπορεί. Έτσι λέει.
0: Όχι, ήξερα λέει τι, αλλά δεν ήξερα το πώς.
1: Το πώς, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Ξέρω το πώς και το τι. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρει πάλι τίποτα. Γιατί κάνει κάποια μαθήματα ηθικολογίας. Λέει κάτι ασυναρτησίες για την πολιτική που δεν είναι η τέχνη του εφικτού. Τώρα αυτές οι συνεντεύξεις εξαρτώνται και ποιος τις παίρνει. Δηλαδή οι ερωτήσεις... πρέπει να οδηγούν σε μια απάντηση. Αν δεν οδηγούν σε μια απάντηση, δεν έχει νόημα. Λέει πάλι ότι η ΔΕΗ θα την πάει στο δημόσιο, την οποία αυτός, η οποία ήταν ήδη 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, και αυτός έβαλε το 34% στο υπερταμείο και πήγε στο 51%. Το παίζει λίγο, ναι, ότι δεν θα σφάξει τους αστούς με το κονσερβακούτι, λες και αυτός δεν είναι αστός.
1: Και λοιπά συναφή. Πέστε μου κάτι, συμμερίζεσαι την άποψη που εκπορεύει.
0: Και λέει για τη δικαιοσύνη, ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη και τα λοιπά. Αλλά εκεί πρέπει να του πείτε ναι, να του πει κάποιος ναι, αλλά εσείς διορίσατε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 αξιμερώματα και αφήσατε ακέφαλα τα άλλα 3 ανώτατα δικαστήρια. Εδώ θα κάνετε μια αυτοκριτική δηλαδή.
1: Αυτός λέει ότι έχει κάνει αυτοκριτική. Πάντως το θέμα της δικαιοσύνης, να μην το ανοίξουμε τώρα σε ό,τι αφορά το κόμμα και που κυβερνά, και όχι εσάς προσωπικά, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Τι να ανοίξουμε, δεν έχουμε να ανοίξουμε τίποτα. Είναι εισαγγελείς οι οποίοι αποφασίζουν και ή δεχόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Τρεις διαφορετικοί εισαγγελείς αποφάσισαν κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι εννοείς τις υποκλοπές.
1: Αυτές εννοώ.
0: Εισαγγελείς. Ναι. Ωραία, κανένας δεν μας κάνει. Θέλουμε την κοβέση. Ωραία, να πάρουμε την κοβέση, να τη φέρουμε εδώ, να φέρει και 500.000 σεκουριτάτες και όλη την Τζαουσέσκου, που οι άνθρωποι αθώνονται τώρα, τους καταστρέφει και αθώνονται στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπηρεσία αυτή δίθεν της αντιδιαφθοράς. Να πάρουμε αυτό, άμα δεν μας αρέσει, γιατί λένε ας πούμε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά δεν συμφωνούμε με εξαρχιωθετής. Πώς γίνεται?
1: Οι ενστάσεις,
0: η δεν έχει.
1: Οι ενστάσεις που εγείρονται σχετικά με την απόφαση να παραμείνει στο αρχείο είναι πολύ σοβαρές και θα χρειαστούμε χρόνο να τις συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι τρεις εισαγγελείς, οι οποίοι δεν είναι ένας, να πεις άντε, δηλαδή ελέγχονται οι εισαγγελείς οι Έλληνες και δεν ελέγχονται όλοι αυτοί οι προερχόμενοι από τις ανατολικές χώρες. Που τους πήρε ο Σόρος, ας πούμε. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δεν μπορώ καθόλου.
1: Καλά. Η κοινωνία ακούει και θα κρίνει. Κάτι τελευταίο που αφορά πάλι τον Τσίπρα, μιας και ήρθε η κουβέντα. Το Πασόκ τον εγκαλεί για σχέσεις με τη διαπλοκή και με ολιγάρχες. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Και ποιοι είναι αυτοί οι ολιγάρχες?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα, το ζήτημα του ποινικού κώδικα. Σε αυτό δεν απαντάει. Αυτό είναι μεγάλη τρύπα. Δηλαδή, γιατί αποφασίζεις σε έναν ποινικό κώδικα που λειτουργεί, εσύ να πας να πειράξεις το κομμάτι που αναφέρεται στη λέξη δωροδοκία και να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα.
1: Υπενήσεστε ότι ευνοήθηκε κάποιος?
0: Ναι, είναι σίγουρο.
1: Ποιος?
0: Κάποιοι. Δεν ξέρω, κάποιοι. Κάποιοι που είχαν δωροδοκήσει και οι οποίοι προφανώς αντιμετώπιζαν προβλήματα στη δικαιοσύνη. Με μία ώρα που φυσικά ίσχυσε, γιατί μετά καταργήθηκε και άρχισαν, περάσαμε 4 χρόνια να αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα. Ρωτάω επίσης, έχεις κάποιο λόγο να μειώσεις τις ποινές, να κάνεις καταρχήν το βασικό έγκλημα του εμπρισμού από κακούργημα πλημέλημα?

0: έχεις επίσης κάποιο λόγο να κάνεις τις ποινές για τους βιαστές, τον ομαδικό βιασμό, τη μαστροπία, το τράφικινγκ, να μειώσεις τις ποινές? Κάποιοι ωφελήθηκαν από αυτά. Δεν είναι, είναι μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Είναι, κάποιοι είχαν πελάτες μέσα που βγήκαν.
1: Το επιχείρημα, ήταν η αποσυμφόρηση των φυλακών. Αλλά...
0: Έβγαλε τους μαστροπούς έξω, εντάξει, ωραία.
1: Λέω τι επικαλείται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα.
0: Όχι, αυτό ήταν στο νόμο Παρασκευόπουλε. Εμένα δεν μου επικαλέστηκε κάτι τέτοιο. Έτσι. Και αυτό που λέει ότι έκανε είδηση με τη συνέντευξη του, συγγνώμη, δείχνει πόσο ρηχή είναι η σκέψη του, επειδή δεν μας αρέσουν αυτά. Ο Ουμπέρτο Έκο δεν είπε ότι δεν υπάρχουν δύσεις τον Αύγουστο. Καταρχήν, όλα τα μεγάλα γεγονότα έχουν γίνει Αύγουστο. Δεν στον πόλεμο, στον Κουβέιτ κτλ. Είπε ότι επειδή τον Αύγουστο οι δημοσιογράφοι λείπουν διακοπές, υποβαθμίζονται οι ειδήσεις. Είπε το ακριβώς αντίθετο. Αλλά ευτυχώς βρήκε δημοσιογράφο Τσίπρας. Έλυσε το πρόβλημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε, και επειδή υπήρξατε πολύ καλοί δημοσιογράφος και το λέω με τα λόγου γνώσεως, εάν γράφατε ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά αυτή την ερώτηση που υπέβαλα, ποιοι είναι αυτοί οι ολιγάρχες, και το γράφατε, νομίζω αν είσαι σαν αρχισυντάκτρια θα το απορρίπτατε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ονόματα, τι είναι, φήμες στον αέρα, ό,τι συζητάμε στα καφενεία.
0: Δεν είναι φήμη. Εγώ θέλω μία απάντηση. Που να μου λέει, έχεις μια λέξη ενεργητική δωροδοκία και έχεις και μια δεύτερη δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Πρόσεξε, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Τι τα πειράζεις αυτά, ρε Χριστιανέ μου?
1: Ωραία.
0: Τι τα πειράζεις, πες μου, τι θα γίνει? Πόση είναι η δωροδοκία πολιτικού προσώπου, είναι φυλακή? Πόση είναι αυτή η ενεργητική δωροδοκία που είναι φυλακή? Ας μείνουνε μέσα, ρε Χριστιανέ μου.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Τι τα πειράζεις, δηλαδή εγώ δεν έχω απάντηση. Σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, γιατί όταν έγινε το θέμα του ποινικού κώδικα, μας είχαν φέρει και μία διάταξη για βιασμό χαμηλής έντασης, που εννοούσε την ψυχολογική πίεση, δηλαδή όχι σωματική βία. Και την αχτήκαμε πάνω οι γυναίκες από όλα τα κόμματα, έγινε κόλαση μέσα στη Βουλή.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Και
1: θυμάμαι.
0: Το πήρε πίσω ο Καλογύρου. Λοιπόν, αυτά όλα τι είναι, οι βιασμοί χαμηλής έντασης και όλα αυτά?
1: Λοιπόν,
0: και θέλω μια απάντηση, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορώ να την έχω.
1: Πάντως, αν...
0: Γιατί να ψάχνω εγώ, βρε Γιάννη?
1: Όταν υποβάλλεται δημοσίως τέτοιο ερώτημα,
0: ναι, αλλά γιατί δεν
1: υπάρχει ένας αναπάντητος υπαινιγμός και εκ μέρους σας, εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ναι. Θέλω να μου απαντήσει.
1: Ωραία, δεν απαντάει εκείνος, να πείτε εσείς, ορίστε κύριε, ευνοήσατε τον τάδε ολιγάρχη.
0: Ωραία, τώρα πρέπει να ψάξει κάποιος, δεν μπορώ να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Ποιοι τότε?
1: Να την κάνει το κόμμα σας.
0: Ήταν για δωροδοκία, δεν ξέρω, ήταν κάποιοι σίγουρα, δεν μπορεί. Ή θα εμφανίζονταν κάποιοι. Γιατί είχαμε και τα βοσκοτόπια, είχαμε πολλά πράγματα, έτσι. Δεν είναι ο άμωμος, δεν είναι το παιδάκι της αριστεράς, ας πούμε, που δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα. Είχαμε τους καλογρίτσες, είχαμε διάφορα. Είχαμε τις κατατμήσεις στην Εθνική Οδό. Είχαμε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δεν μας είπαν αυτά τα 8 αεροπλάνα που ήρθαν και εξάφναξαν εδώ από τη Βενεζουέλα? Και να σου πω και κάτι που μου τη δίνει. Δεν έχει πει τίποτε γι' αυτό το λαό της Βενεζουέλας που δεινοπαθεί, επειδή έπεσαν τα κτίρια που είχε χτίσει πάνω στην άμμο ο Τσάβες για να κάνει τη μεγάλη οικιστική αποστολή του. Λέξη, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω αν έχτισε πάνω στην άμμο ο Τσάβες.
0: Πάνω στην άμμο, παιδί μου, στη Λαγκουάιρα, γι' αυτό έπεσαν.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι υπήρξε αφωνία εκ μέρους σχεδόν σύνολης της αριστεράς για την επιχείρηση του Μαδούρο, τι έγινε στη Βενεζουέλα κτλ. Λοιπόν, αγαπητή Σοφία Βούλτεψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να συνεχίσεις τις διακοπές σου, γιατί...
0: Δεν έκανα διακοπές εγώ, έκανα 2-3 μέρες και καταλαβαίνεις ότι γύρισα τρέχοντας.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά και από το Σεπτέμβριο...
0: Να είσαι καλά και εσύ, με υγεία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
0: Γεια
1: χαρά.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Α 94,7.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
12: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορεί
14: μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Άστι, μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Για το μέλλον της εκπομπής και τα λοιπά θα ξέρουμε προς το τέλος Αυγούστου. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μας συγκινεί και μας ενδιαφέρει. Είναι ο Φύλακας Άγγελος του Γιάννη Κότσιρα και με αυτό θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, ερωτικά ας πούμε. Εσείς όμως θα μείνετε εδώ, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου ακολουθεί με τις ειδήσεις και μετά με το δύο ρότου ο αγαπητός συνάδελφος ο Νικόλας Καμακάρης. Από τον Γιάννη Τριάντη ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο Θεού θέλοντας στις 12 το μεσημέρι. Γεια και χαρά.

0: χώρα είναι μία.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Με λισότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας.

0: κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση.

0: μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
0: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
9: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
10: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
10: Dreamteam.org.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: παίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφέρουμε
0: Αποφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Α 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. εκεί που μιλά η είδηση.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670 31534.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την
1: υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: dreamteam.org.gr.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Thank you, man.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Give it up for Alicia! Faz barulho!
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.